0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

λέξεις. Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά νέοι και ρι, παιδιά.

0: FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

εμφάνιση.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Χωρίς εσένα

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

στιγμές μόνο τώρα, και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα, έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχω.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: συγκρούτικη εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά ιρανικά ντρόνς που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πλοίου, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορ ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή του, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση. Στην ανακοίνωση δεν διευκρίνεται η τοποθεσία της αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορ ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Δεν διευκρινίζει αν ο αριθμός αυτό συμπεριλαμβάνει και το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η πιο πρόσφατη απόπειρα του Ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση Οικονομική Οργή έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών, έκρινε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτηθείς εάν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Υποστήριξε ακόμη πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Εν τω μεταξύ, σιρήνες συναγερμού ήχησαν νωρίτερα στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιουλέρ, που θέσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν πως η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Για τη Μαρία Καριστιανού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι τη σέβεται ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον, την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν, είναι μια ειδική περίπτωση. Κύριε Καριστιανό, ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία, επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
0: Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
0: Απειθμένο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως ανέφερε επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών και που άνοιξε το δρόμο για τα φαντς, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας του, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, καταλήγει η ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσβεση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι και ο διανομέας και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητεί ένα ακόμη άτομο. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργείς του, αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Παραμένουμε σε τόση εσωτερική επικαιρότητα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ. Οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδρευτικό κανάλι στα Ισναράκλια Ισερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδρευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται σήμερα η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών και διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταβών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως σημείωσε, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια και τα ιδιόκτητα.
3: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
0: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση ξυλίας στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες και εγκλωβισμένους.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο χώρο της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής. Ο 41χρονος πρώην πρωταθλητής Γκάιλ Ντα Σίλβα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη χώρα μας ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιακούπ Νίστρουπ, προκειμένου να παρουσιαστεί επίσημα από τους πράσινους. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τεμιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται σήμερα στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 της σειράς. Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσης ότι πριν το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στο Telecom Center Athens στην έναρξη της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basketball League, τον ΠΑΟΚ, στοχεύοντας στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά της post-season. Η σειρά τους κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

άλλο. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: μας τραβλίζες νικημένος.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 90,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφορού Γαλατσίου με την Βέικου, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βέικου προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφορό Κηφισού, στη λεωφορό Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Καραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού. Σε ανακοίνωσή του, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρε την επιχείρηση να διέλθει από τα στενά του ορμού έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τελεδιέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης. Η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρη τις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με σκοπό της σύναψης συμφωνίας, ώστε να τερματιστεί με διάρκειο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε χθες το βράδυ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανέφερε ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές του το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των στενών του ορμού και την άρση των κυρώσεων. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κατώντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα, 5η 28 Μαΐου τώρα. Σήμερα και τώρα αρχίζει η εκπομπή Πρώτη Ματιά. Even though my tears have dried, there's an emptiness I feel in my heart. Come forward. Στον έχω και τη μουσική πάντα ο Δημήτρης Τραβόλωμος. Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε την περιδιάβασή μας, τα γεγονότα της ημέρας. Και αν έχουμε κάτι να κρατήσουμε από το σύντομο δελτίο ειδήσεων που ακούσαμε πριν λίγα λεπτά από το Sky, είναι αυτή η ευθεία απειλή του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του περίφημου Γιασάν Γκιούλερ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων δεν θα επιτρέψουν καμία αλλαγή στο στάτους του Αιγαίου και ότι θα παρέμβουν οπουδήποτε νιώσουν ότι μπορεί να απειλούνται τα συμφέροντα της Τουρκίας. Είναι μια απειλή που περιλαμβάνει φυσικά την αποκαλούμενη από τους Τούρκους στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, δηλαδή την ύπαρξη όπλων και τακτικού στρατού στα νησιά μας στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κόκκινη γραμμή που, αν και κατελάχιστο παραβιαστεί, δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά ένας ανοιχτός πόλεμος, ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά από πολλές δεκαετίες. Και προτάσουμε αυτή την πληροφορία επειδή ακριβώς δεν είμαστε από εκείνους που πιστεύουν ότι πρέπει να εφησυχάζουμε, ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι επειδή ζούμε καλά, επειδή περνάμε καλά, επειδή έχουμε εισοδήματα, επειδή έχουμε επιχειρήσεις, επειδή ρέει το χρήμα άφθονο, ότι όλα αυτά είναι δεδομένα και τετελεσμένα. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια ζώνη η οποία επηρεάζεται πάρα πολύ από τις γενικότερες γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις και είναι βέβαιο ότι μετά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, μετά το μέτωπο του κόλπου και της Ουκρανίας, αν υπάρχει ένα θερμό σημείο στον πλανήτη που πραγματικά χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανάψει εδώ η φλόγα του πολέμου, αυτό είναι η συνοριακή πλευρά του Αιγαίου, έτσι όπως τη βλέπουμε εμείς οι Έλληνες, ή αν θέλετε τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο, όπως τα βλέπουν από την άλλη πλευρά της όχθης του Αιγαίου οι γείτονές μας οι Τούρκοι.

Νομίζουμε ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 4 ή 5 χρόνια μετά τα γεγονότα του 2022 ή και 20. Θυμάστε τότε που είχαμε κάποιες επαφές φρεγατών και πολεμικών πλοίων στο Αιγαίο. Είναι η πρώτη φορά που επικρεμάται ευθέως η απειλή του πολέμου από τη γειτονική χώρα, παρά τις διακηρύξεις περιφυλίας, παρά τις σχέσεις καλής γειτονίας, παρά τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, παρά τις συμμαχικές συνεργασίες και όλα τα σχετικά. Το λέμε για να μην εφησυχάζουμε, αγαπητοί φίλοι, και να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη που είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε και είμαστε βεβαίως υποχρεωμένοι να υπερασπιζόμαστε, γιατί είναι η δική μας πατρίδα, η δική μας Ελλάδα.

Τώρα, αν επιστρέψουμε στο καθημά, σήμερα δημοσιεύεται μια φωτογραφία. Απορούμε πώς το επέτρεψαν. Ξέρετε, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, τα επικοινωνιακά εντός του αεροδρομίου. Δεν επιτρέπονται και πολλά-πολλά στους δημοσιογράφους. Υπάρχει λοιπόν σήμερα μια φωτογραφία που δείχνει μια ουρά πολιτών, τουριστών κατά βάση, έξω από το κτίριο του αεροδρομίου σε μήκος περίπου 100 με 150 μέτρα. Είναι μια ουρά τουριστών, Βρετανοί κυρίως τουρίστες, που κάθονται για πολλές ώρες στην αναμονή εκεί στον ήλιο από κάτω. Και περιμένουν να γίνει ο έλεγχος, να περάσουν δηλαδή από τον έλεγχο, αυτόν ο οποίος ο έλεγχος υπό άλλες συνθήκες, αν πρόκειται για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν μια πολύ απλή διαδικασία. Τώρα όμως έχουν μπει πολλά νέα στοιχεία, αυτοί αποκαλούμε οι βιομετρικοί ελέγχοι, οι οποίοι κατά τα λοιπά φαίνεται, τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων, να έχουν καταργηθεί, αλλά φαίνεται ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου υπάρχει πρόβλημα. Και βεβαίως αυτό συνιστά μια μεγάλη ταλαιπωρία που εκνευρίζει αφάνταστα τους ίδιους τους τουρίστες, εκνευρίζει και τους tour operators που μεταφέρουν τους τουρίστες στο νησί μας, οι οποίοι έχουν πολλά να καταμαρτυρήσουν εδώ στην τοπική κοινωνία, λέγοντας ότι αυτά που γίνονται στη Ζάκυνθο δεν γίνονται στη Ρόδο, δεν γίνονται στο Ηράκλειο, δεν γίνονται σε άλλα αεροδρόμια της χώρας. Προφανές είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Αντιλαμβάνεστε, δεν πρόκειται για προσωπικό της Fraport, πρόκειται για προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, πρόκειται για προσωπικό της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας που είναι επιφορτισμένο. Να διεξαγάγει για αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι ελέγχουν ουσιαστικά αφορούν την ασφάλεια της χώρας και την ασφάλεια των αερομεταφορών. Και ως εκ τούτου, για μία ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες του θέατρου του παραλόγου. Δηλαδή, θέλουμε να πάμε μπροστά, είναι όλα ευίωνα, όλα ευνοϊκά. Βάζουμε συνάλλαγμα, φέρνουμε τουρίστες στις πρατηφόρες στο κράτος, αλλά όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε και κάποιες μικρές δαπάνες, φαίνεται ότι δεν μπορούμε να έχουμε το αναγκαίο ελάχιστο προσωπικό που χρειάζεται το αεροδρόμιο για να γίνεται γρήγορα και σωστά αυτός ο απαραίτητος έλεγχος πριν ανέβουν οι τουρίστες πάνω στο αεροπλάνο. Ας κοιτάξουν να το λύσουν, διότι θα έχει δυσάρεστη συνέπειες αυτή η εξέλιξη, κυρίως όχι σε σχέση με τους tour operators, αλλά σε σχέση με τους τουρίστες. Όταν ένας τουρίστας φεύγει από το νησί μας με τόσο αρνητικές εντυπώσεις, μετά από τόση μεγάλη ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έρθει εύκολα ξανά. Θα θυμάται τη Ζάκυνθο και θα λέει: ας πάω κάπου αλλού, ας πάω σε ένα άλλο νησί, ας πάω σε ένα άλλο μέρος.

Είναι προφανές ότι η επικαιρότητα διαθέτει από θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος, γιατί πολύ απλά όλα αυτά αγγίζουν την πιο ευαίσθητη πλευρά της τοπικής κοινωνίας, και αυτή είναι η οικονομία, το εισόδημα δηλαδή μισθωτών, εργαζομένων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών. Γι' αυτό το λόγο και το επόμενο θέμα δεν θα είναι άλλο από αυτό το οποίο προέκυψε με το παρολίγον δυστύχημα στο ναυάγιο, το ατύχημα αυτό το οποίο παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου που εντελώς επιπόλαια βγήκε από το φράκτο, πήγε να βγάλει μια φωτογραφία από το γνωστό τοπίο, με το γνωστό τοπίο ως φόντο, γλίστρησε και παρολίγο να φτάσει εκεί που δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσει, διότι αν έφτανε πολύ απλά δεν θα ζούσε. Έτσι λένε τουλάχιστον αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα και από εμάς. Όλα αυτά λοιπόν σήμαναν συνεγερμό. Ξαφνικά άρχισαν όλοι να θυμούνται ότι κάτι έχει μείνει πίσω με το ναυάγιο, κάτι δεν έχει γίνει σωστά, κάτι δεν έχει γίνει στην ώρα του, κάτι δεν έχει γίνει όπως πρέπει. Και για να μείνουμε στο θέμα αυτό, από χθες έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου ότι θα εγκαταστήσει εκεί ένα φυλάκιο και έναν υπάλληλο τις ώρες βεβαίως επισκεπτηρίου, για να προσέχει και να μην επιτρέπει στους τουρίστες να βγαίνουν έξω από το καγκελόφραχτο αυτό μονοπάτι που οδηγεί σε ορισμένα σημεία που μπορεί κανείς να δει με κάποια προφύλαξη και με κάποια στοιχειώδη ασφάλεια το περίφημο αυτό θέαμα του ναυαγίου, του ναυαγισμένου πλοίου πάνω στην ακτή. Φυσικά και θα έπρεπε να έχει υπάρξει μια τέτοια πρόνοια. Βέβαια θα πείτε ότι εδώ πάλι τα πράγματα περιπλέκονται. Γιατί ο Δήμος λέει περίμενε εδώ και αρκετούς μήνες να γίνει η επίσημη παράδοση του χώρου από την κυβέρνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχει γίνει αυτό. Το γιατί δεν έχει γίνει δεν μας το έχει εξηγήσει κανείς. Υποψιαζόμαστε ότι πρόκειται περί κάποιων νομικών προβλημάτων που ίσως υπάρχουν στη διένεξη με την Εκκλησία. Ξέρουν πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χτήματα εκεί γύρω από το ναυάγιο είναι της Εκκλησίας, κακά τα ψέματα, και ο Δήμος κάποια στιγμή τα διεκδίκησε. Δεν ξέρουμε όμως αν τελικά έχει τα νομιμοποιητικά και ένα έγγραφα για να αποδείξει ότι είναι δικά του. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περιοχή για να υπάρξουν έργα, να υπάρξουν εγκαταστάσεις, να μπουν τουαλέτες, να μπουν όλα αυτά τα ωραία τα οποία κατά καιρούς ακούμε, χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει την άδεια του ιδιοκτήτη. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Καλό είναι να ψάξει ο Δήμος από την πλευρά του να βρει μια γλώσσα επαφής και συνεννόησης και με τη Μητρόπολη και με την Εκκλησία και με τη Μονή του Αγίου Γεωργίου των Κρημνών, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το αδιέξοδο για να μην έχουμε ακριβώς τέτοιου είδους ατυχήματα σαν αυτό που προέκυψε πριν από λίγες ημέρες.

Στην Αθήνα όλοι οι πολιτικοί αναλυτές αλλά και οι δικοί συνεργάτες των πολιτικών γραφείων από τα πιο ψηλά μέχρι τα πιο χαμηλά έχουν πέσει πάνω στις δημοσκοπήσεις, τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις που ανακοινώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα και βεβαίως περιλαμβάνουν τα νέα κόμματα που ίδρυσαν ο Αλέξης ο Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανό. Και βέβαια είναι φανερό ότι όπως πολλοί ανέμεναν έχουμε αυτό που λέμε το ανακάτεμα της τράπολας. Βλέπουμε μετατοπίσεις ανθρώπων οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες θα ψήφιζαν κάποια άλλα κόμματα. Τώρα με την είσοδο των νέων κομμάτων κάποιοι φεύγουν από εκεί που ήταν, πάνε στα νέα κόμματα και προφανώς υπάρχει αυτό που λέμε το σκηνικό της κινούμενης άμμου. Αυτό το σκηνικό λοιπόν δεν ξέρουμε τελικά τι θα αφήσει στο τέλος. Θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι και να περιμένουμε να περάσει αρκετός χρόνος, αρκετός καιρός για να παγιωθεί αυτή η εικόνα που μπορεί να είναι ίδια με τη σημερινή αλλά μπορεί να είναι και τελείως διαφορετική από αυτή που έδωσαν οι δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα των Αθηνών. Και προφανώς επειδή είναι πολύ φρέσκια η εικόνα και του Αλέξη Τσίπρα από την εμφάνισή του στο Θησείο αλλά και της Μαρίας Καριστιανού από την εμφάνισή της στη Θεσσαλονίκη, είναι γεγονός ότι έχουν πάρει πολύ ψηλά τους πόντους της συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας να φέρεται να είναι δεύτερος μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αναγνωρισιμότητα και αποδοχή από το εκλογικό σώμα και να ακολουθεί αμέσως μετά η Μαρία Καριστιανού, αφήνοντας τρίτο τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Στα άλλα κόμματα δεν λέμε τίποτα για τα άλλα κόμματα. Είναι φανερό ότι πολλοί κόσμος φεύγει από την Ελληνική Λύση και πάει προς τη Μαρία Καριστιανού και πάρα πολλοί άλλοι φεύγουν από την κυρία Κωνσταντοπούλου και πάνε προς τον κύριο Τσίπρα. Αυτό όμως περίπου το περιμέναμε, περίπου το είχαμε υποθέσει ή το είχαμε υπολογίσει ότι θα μπορούσε να συμβεί. Το ζήτημα δεν είναι τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, το θέμα είναι πώς θα είναι τα πράγματα μετά από ένα, δύο, τρεις ή τέσσερις μήνες πλησιάζοντας προς τις εκλογές. Και εκεί εδώ που τα λέμε πρέπει το κάθε κόμμα να δώσει πολύ καλές εξετάσεις για να σταθεροποιηθεί σε μια κριτική κατάσταση που θα έχει για το ίδιο ευνοϊκά αποτελέσματα. Νομίζουμε ότι η πιο μεγάλη πρόκληση και το πιο σοβαρό στοίχημα αφορά τη Μαρία την Καριστιανού, η οποία δεν έχει αντικειμενικά την πολιτική εμπειρία, προφανώς δεν έχει και το αναγκαίο πολιτικό στελεχειακό δυναμικό που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να την εξυπηρετήσει, να την βοηθήσει, να την προστατεύσει αν θέλετε, ακόμα και από στιγμία λάθη που καμιά φορά γίνονται έτσι εν τη ρήμη του λόγου. Αντίθετα, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας προφανώς έχει αρκετή εμπειρία, έχει και καλό στελεχειακό δυναμικό. Είδαμε ανθρώπους που προέρχονται από όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής και πολλούς ειδικούς τεχνοκράτες γύρω του και προφανώς θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει τις μάχες που θα υποχρεωθεί να δώσει από εδώ και στο εξής, απευθυνόμενος κυρίως προς τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τώρα, επί της ουσίας, αν υπάρχει ένα πολιτικό δεδομένο το οποίο αξίζει να σχολιαστεί, είναι πώς και γιατί αυτή την ώρα περίπου 10 κόμματα ή 9 σε άλλες δημοσκοπήσεις είναι σχεδόν ικανά να μπουν στη νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, και γιατί υπάρχει ένας τόσο μεγάλος κατακρισματισμός του εκλογικού σώματος σε πολλά μικρά κόμματα που δεν το είχαν ποτέ άλλοτε. Πάντα ξέραμε ότι 4, 5, 6 ήταν τα κόμματα που έμπαιναν στη Βουλή. Τώρα μιλάμε ότι είναι εν δυνάμει υποψήφοι να αποκτήσουν κοινοβουλευτική υπόσταση περίπου 8, 9, ακόμα και 10 κόμματα. Είναι μερικά που είναι γύρω στο 3%. Αντιλαμβάνεστε, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Μπαίνουν, δεν μπαίνουν. Είναι κρίσιμα τα όρια. Παρ' όλα αυτά, θα πούμε ότι ναι, έχουμε μία αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Το θέμα είναι πώς θα κυλήσει ο πολιτικός διάλογος, η πολιτική αντιπαράθεση, πώς θα αδράξουν την ευκαιρία τα νέα κυρίως κόμματα να σταθεροποιηθούν σε μία καλή για αυτά θέση, και πώς θα χειριστεί την όλη υπόθεση ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, έχοντας το πλεονέκτημα το επικοινωνιακό που το έχει καταστήσει και αντιαφεσβήτητο ο ηγέτη τα τελευταία χρόνια, θα μπορέσει να αντιπαρέλθει αυτή τη νέα αντιπολιτευτική τακτική, είτε προέρχεται από το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, είτε προέρχεται από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.

Αρχίζει αύριο η μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Να στείλουμε και εμείς τις καλύτερες ευχές μας στα νέα παιδιά που θα διαγωνιστούν για μια θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία, είναι μια σκληρή μάχη. Ευχόμαστε το καλύτερο και πάντα να ξέρουμε ότι η ζωή έχει πολλές επιλογές. Είτε περάσει κάποιο παιδί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε δεν περάσει, υπάρχουν πολλοί δρόμοι ανοιχτοί και για επαγγελματική αποκατάσταση και για επιχειρηματική ανάπτυξη, ακόμα και για επιστημονική εξειδίκευση υπό άλλες βέβαια συνθήκες και προϋποθέσεις.

Χθες το πρωί πανηγύριζαν πολλά διεθνή μέσα διότι είδαμε να πέφτει η τιμή του πετρελαίου Brent, περίπου 5 δολάρια κάτω πήγε, αλλά ξαφνικά σήμερα το πρωί τα πράγματα πήραν ανάποδη στροφή. Γιατί πολύ απλά έχουμε επιθέσεις, έχουμε βομβαρδισμούς. Ξεκίνησαν οι Αμερικανοί, βομβάρδισαν μια πόλη και ένα λιμάνι στο νότιο Ιράν και κοντά στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν χτυπώντας μια Αμερικανική βάση στο Κουβέιτ οι Ιρανοί. Έχουν πάλι λοιπόν σκηνικό αναφλέξεις και μετά από αυτή την εξέλιξη άρχισαν πάλι οι τιμές να παίρνουν την ανηφορά. Με θύματα ποιους άλλους παρά μόνο εμάς, οι οποίοι θα κληθούμε βεβαίως να πληρώσουμε το οικονομικό τίμημα όλων αυτών των εξελίξεων.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Διαβάζω ένα ακόμα ρεπορτάζ σήμερα για απάτες που έγιναν δια τηλεφώνου προς ανυποψία στους συμπολίτες μας και διερτώνουν πραγματικά για την αφέλεια εκείνων οι οποίοι μπορεί να πιστέψουν κάποιον άγνωστο, ο οποίος θα τους πάρει κάποια στιγμή τηλέφωνο, θα τους πει ό,τι έχει να τους πει, καλό, κακό, σοβαρό, αστείο, επιπόλαιο, τραγικό ή, μήκο, ή κωμικό ακόμα, και θα του δώσουν την περιουσία τους, τα χρυσάφια τους, τα χρήματά τους. Πράγματι πρόκειται για πολύ μεγάλη αφέλεια. Αν παρασύρονται τόσο εύκολα οι άνθρωποι, πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι αυτό συνιστά πεδίο δόξης λαμπρών για κάθε μορφής απατεώνα και λοποδίτη που κυκλοφορεί γύρω μας. Τέλος πάντων, όσοι έχετε ηλικιωμένα άτομα και ζουν κοντά σας, να τους ενημερώνετε πολύ καλά για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα το σπορ του να τηλεφωνούν, να διαδίδουν διάφορες ανυπόστατες πληροφορίες σε αυτούς τους ηλικιωμένους για άλλα συγγενικά τους πρόσωπα, να τους τρομοκρατούν και τελικά να τους παίρνουν τα χρήματα και τις οικονομίες που έχουν στο σπίτι τους. Ενημερώστε τους ανθρώπους σας να μην πέφτουν θύματα, να είναι πολύ υποψιασμένοι, να μην απαντούν σε αγνώστους, να μην απαντούν σε κάποιον που δεν τον ξέρουν καλά και να μην δίνουν σημασία σε οτιδήποτε λέγεται από το τηλέφωνο. Όταν κάποιος έχει να μας πει κάτι, αυτό το μήνυμα έρχεται γραπτά. Όσοι δεν μπορούν να παραλάβουν γραπτό μήνυμα και όσοι δεν παίρνουν γραπτά μηνύματα από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Γι' αυτό λοιπόν ενημερώστε τους οικείους σας, τους γονείς σας, τους παππούδες σας, να μην είναι τόσο ευκολόπιστοι σε οτιδήποτε μπορεί να τους λέει κάποιος μέσα από μια γραμμή τηλεφώνου.

Το πόσο κοντά είμαστε ή δεν είμαστε σε μια εθνική εκλογική αναμέτρηση το καταλαβαίνουμε από πολλά σημεία και από πολλές ενδείξεις στον περιβάλλοντα χώρο. Ένας από αυτές, μια από αυτές τις ενδείξεις είναι τα πρωτοσέλιδα διαφόρων εφημερίδων που άλλες από αυτές προπαγανδίζουν υπέρ των θέσεων του ενός κόμματος, άλλες από αυτές προπαγανδίζουν υπέρ των θέσεων του άλλου κόμματος. Για παράδειγμα, σήμερα διαβάζω απογευματινή, κύριο θέμα, απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, μακάρι να το δούμε να γίνεται. Σαφώς και είναι μια επιτυχία, βεβαίως τώρα το σύστημα έχει ψηφιοποιηθεί. Είμαστε μακράν πολλές δεκαετίες εκείνου του παλιού συστήματος με τα ένσημα τα οποία κολούσαμε σε ένα βιβλιάριο και αν τύχαινε να χαθεί το βιβλιάριο δεν μπορούσε να πάρει ο άνθρωπος σύνταξη. Τέλος πάντων τώρα το ηλεκτρονικό σύστημα τα έχει κάνει όλα πιο απλά και σήμερα είναι μια εξέλιξη αυτή. Που έχοντας και τη φωτογραφία του Κυριάκου με το Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα, δείχνει και τον τόνο, τον πολιτικό τόνο των δημοσιευμάτων και τις γραμμές της συγκεκριμένης εφημερίδας. Πιο πάνω, 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάνω όλων των Ελλήνων. Τα 6 δωρεά προγράμματα που τρέχουν. Προσέξτε, όλα αυτά τα προγράμματα είναι με εισοδηματικά κριτήρια. Δεν είναι για οποιονδήποτε. Και να ξέρετε ότι όλα αυτά τα προγράμματα τα ακολουθεί και μια πολύ, πολύ μεγάλη γραφειοκρατία.

Και πιο κάτω, επίσης μεγάλο θέμα στην πρώτη σελίδα απογευματινή, βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα. Και έχει δηλώσεις διαφόρων μεταξύ αυτών και του Κυριάκου Μητσοτάκη, που κατά κάποιο τρόπο λιδωρούν ή αν θέλετε χλεβάζουν το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Γράφει λοιπόν, ή μάλλον λέει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ΕΑΜ λέει το άφησε για τον κύριο Πολάκη. Κάνει ένα συνειρμό, επειδή το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο που έδρασε στη διάρκεια της κατοχής και είχε δημιουργήσει τον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό, δηλαδή τον ΕΛΑΣ, που έδρασε κατά της κατοχής, αλλά δυστυχώς στα επόμενα χρόνια ήταν μέρος του εμφυλίου πολέμου, ενός εμφυλίου πολέμου που τραυμάτισε τραγικά τη χώρα μας, την πήγε δεκαετίες πίσω και δεν έπρεπε ποτέ να υπάρξει σε αυτό το λαό αυτός ο εμφύλιος. Το ΕΛΑΣ λοιπόν το συνδέει άμεσα με εκείνο τον στρατό, το στρατό του εμφυλίου πολέμου, κατά δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δίπλα γράφει ο Γάμα Σακελαρίδης, χωρίς ιδεολογική ράχοκοκαλιά το κόμμα. Πιο δεξιά ο Νίκος Καρανίκας έκανε ρεϊνιόν αντί για rebranding και πάνω Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Είναι όλα αυτά σχόλια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βεβαίως σχόλια με την αρνητική πλευρά της υπόθεσης και όχι βεβαίως με τη θετική.

Σε αντίθετη ερώτα, τα νέα σήμερα γράφουν ότι το πολιτικό σκηνικό ανασυντίθεται, ότι λειτουργεί ως κινούμενη άμμος και αναφέρει χαρακτηριστικά 4 ρεπορτάζ, ένα για τον Μαξίμου, δηλαδή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τίτλο «Οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές και οι σχεδιασμοί», για το Πασόκ γράφει «Ο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίν και ο Δημέτωπος», για το κόμμα Τσίπρα γράφει «Οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος και οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις», και τέλος πάντων για την Ελπίδα με την κυρία Καριστιανού, «Το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα». Όλα αυτά για τα τρία, για τα δύο νέα κόμματα και τα δύο παλιά. Τα πιο παλιά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και τα δύο νέα, τα πιο πρόσφατα κόμματα, το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού.

Και βεβαίως ένα άλλο θέμα το οποίο παίζει τα τελευταία 24 ώρα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι η πολιτική κρίση η οποία έχει ξεσπάσει στην Ισπανία και συνοδεύεται από μεγάλες αναφορές για οικονομικά σκάνδαλα που πλήττουν την κυβέρνηση του Πέτρο Σάντσε, του σοσιαλιστή ηγέτη Πέτρο Σάντσε, ο οποίος πλέον απειλείται από τον συντηρητικό ηγέτη τον Θαπατέρο. Προσέξτε, εμείς με την Ισπανία έχουμε περίεργες σχέσεις. Δεν λέμε τις ιστορικές εκείνες σχέσεις που προέρχονται από το γάμο της θέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδος με το γάμο με τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, που αυτές πλέον θα λέει κανείς ότι δεν επηρεάζουν καθόλου και την πολιτική σκηνή, είναι αδιάφορες πλέον, αλλά είναι το γεγονός ότι η Ισπανία έχει καταστεί ο πιο σημαντικός σύμμαχος της Τουρκίας σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς και αν θέλετε και σε πολιτικές θέσεις. Έχει σχεδόν ταυτιστεί με τις θέσεις μουσουλμανικών χωρών αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, είναι κατάφορα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και φαίνεται ότι έχει και ένα ιδιότυπο στρατηγικό συνεργατικό πλαίσιο για το πώς θα φτιαχτούν όπλα από κοινού από τουρκικές πολεμικές βιομηχανίες με ισπανικές πολεμικές βιομηχανίες. Αυτά όλα τα κρατάμε στο backup, τα έχουμε πάντα κατά νου. Τώρα τι θα γίνει με την πολιτική κρίση θα το δείξουν οι επόμενες ημέρες. Προφανώς φαίνεται η χώρα οδεύει προς εκλογές.

Πρώτο θέμα σήμερα στην καθημερινή, τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Δεύτερο θέμα, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Πιο κάτω, μια μεγάλη ωραία φωτογραφία, μια μουσική Carpo Style από τον Paul McCartney, το θρηλυκό ο εκείνος τέλεχος των Beatles. Είναι πολύ μεγάλη, σε πολύ μεγάλη ηλικία πλέον ο άνθρωπος, παρόλα αυτά ζει, γράφει, απολαμβάνει τη μουσική. Και ένα άλλο θέμα, ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Προσέξτε, το όνομα Ελλάς προκαλεί συνειρμούς, όπως και να το κάνουμε. Ελλάς είναι το αρχικό όνομα της Ελλάδας, το αρχαιοελληνικό όνομα της Ελλάδας. Ελλάς είναι ελληνική αστυνομία. Πάει αλλού, δηλαδή θα υπάρξει ένα θέμα εδώ πέρα με αυτό το όνομα. Δεν ξέρουμε, κάποιος σήμερα το πρωί έλεγε ότι υπάρχει περίπτωση ο Άριος Πάγος να μην το δεχτεί αυτό το όνομα, επειδή όταν θα κατεθεί η αίτηση, δηλαδή για την νομιμοποίηση του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα, επειδή ακριβώς θα παραπέμπει στην χώρα, στο όνομα της χώρας που υπήρξε και παραμένει, το Ελλάς, Ελλάδα και τα σχετικά, αλλά και στο όνομα της ελληνικής αστυνομίας που αποτελεί ένα θεσμικό μέρος του κρατικού μηχανισμού.

Η εφημερίδα των συντακτών επιλέγει σήμερα ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και κάνει λόγο για ένα απάνθρωπο κοστίνισμα στα σύνορα. Γράφει συγκεκριμένα εφημερίδα ότι επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση των ανηλίκων. Μιλάμε για τα παιδιά των μεταναστών. Ξέρετε, εκείνοι οι μετανάστες που μπαίνουν σε αυτά τα περίφημα φουσκωτά σκάφη και περνώντας χιλιάδες κινδύνους μαζί με τις οικογένειές τους, φτάνουν στα ελληνικά νησιά και ζητούν βεβαίως πολιτικό άσυλο ως διοκόμενοι από τη χώρα από την οποία ξεκίνησαν. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι με τον νέο νόμο θα υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των γονέων αυτών των παιδιών και των ίδιων των παιδιών. Είναι ένα τραγικό θέμα, όπως θα το κάνουμε. Άνθρωποι που ξεριζωμένοι για 1002 λόγους κουβαλούν παιδιά, κουβαλούν ελπίδες, κουβαλούν όνειρα, αλλά ουσιαστικά δεν έρχονται με την πρόθεση, ξέρετε, να αφομοιωθούν, να ενταχθούν, να αφομοιωθούν και να ζήσουν με τους κανόνες ζωής τους δικούς μας. Έρχονται κουβαλώντας και τις δικές τους θρησκευτικές ή πολιτισμικές αξίες που πολλές φορές δημιουργούν θέματα συνύπαρξης με τους δικούς μας πληθυσμούς.

Τρία θέματα έχει στην πρώτη σελίδα σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος. Το πιο εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μας, είναι αυτό το οποίο αφορά την δημιουργία μιας μόνιμης βάσης των Αμερικανών στη Σελήνη έως το έτος 2032. Δηλαδή σε πόσο, σε 5 χρόνια από σήμερα, περίπου 5 με 6 χρόνια, οι Αμερικανοί λένε ότι θα έχουν κατασκευάσει μια μόνιμη βάση στη Σελήνη, όπου θα πηγαίνουν εκεί να προσγειώνονται τα διαστημόπλοιά τους. Ένα άλλο ρεπορτάζ που δεν ξέρω πόσο θα ενδιαφέρει. Υπάρχει δυνατότητα να δοθεί η άδεια να τοποθετούνται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια των σπιτιών. Και το δέλεαρ σε αυτή την περίπτωση είναι ότι με αυτά τα φωτοβολταϊκά θα μπορούν οι καταναλωτές να μειώνουν τους λογαριασμούς ρεύματος έως και 25%. Είναι οξύμορο το θέμα αυτό. Εμείς επιμένουμε και το λέμε και θα το λέμε πάντα ότι η ενέργεια δεν είναι εμπορεύσιμο αγαθό. Η ενέργεια είναι όπως και το νερό. Το προσφέρεις με όρους ασφάλειας. Όταν λοιπόν γίνεται εμπορεύσιμο αγαθό, πραγματικά φτάνει η ώρα και στιγμή που κάποιος μπορεί και να μην έχει τη δυνατότητα να πληρώνει για να έχει ηλεκτρικό φως ή ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του.

Αν υπάρχει μια εφημερίδα που πανηγύρει σήμερα, είναι η Κόντρα, η οποία εμφανίζεται να είναι αυτό που λέμε βασιλικότερη του βασιλέως. Τίτλο σήμερα στην Κόντρα: 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζεται το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Όλα αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

Όπως θα έχετε πληροφορηθεί, έχουμε και νέες συλλήψεις στην Κρήτη. Προφανώς τώρα αρχίζει και ξεδιπλώνεται όλο αυτό το μαύρο κύκλωμα, το οποίο λειτουργούσε στη Μεγαλόνησο εδώ και πολλά χρόνια και ουσιαστικά υφάρπαζε τις επιδοτήσεις για τα αγροτικά προϊόντα. Τίτλος: ΟΠΑ και ΠΕ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσέξτε να δείτε τώρα κάτι. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν υπάρχει εκταμείευση ευρωπαϊκού προγράμματος, ακόμα και για μη αγροτικά προϊόντα, για μη αγροτικές καλλιέργειες, που να μην περνάει από τον ΟΠΑ και ΠΕ. Και συνάμα να μην περνάει μέσα από αυτό το σύστημα της ΑΔΕ, δηλαδή της αρχής, της ανεξάρτητης αρχής προστασίας δημοσίου χρήματος. Το λέμε αυτό για να έχουν κατά νου όλοι όσοι από εδώ και στο εξής σκέφτονται να ενεργοποιήσουν το θεσμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να αποφεληθούν βεβαίως από διάφορες επιδοτήσεις. Τώρα, κάποιος φίλος μου έλεγε ότι αν αρχίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επεκτείνει τις έρευνες σε όλη την Κρήτη, θα κινδυνεύσει σχεδόν ο μισός πληθυσμός να βρεθεί κατηγορούμενος. Αυτό ακριβώς μου έλεγε. Είναι τόσες πολλές οι ομάδες, τα συμφέροντα, οι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν με τα ευρωπαϊκά προγράμματα εδώ και πολλές δεκαετίες και τόσες πολλές οι μαύρες τρύπες σε αυτό το καθεστώς, που πραγματικά θα βρεθούν χιλιάδες άνθρωποι από τη Μεγαλόνησο να είναι κατηγορούμενοι για τέτοιου είδους αδικήματα.

Η εφημερίδα Αστή ασχολείται σήμερα με το πρόβλημα στην Ισπανία και με τίτλο «Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού» και πιο πάνω υπέρτιτλος «Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη προουδενός οροδή», δηλαδή δεν φοβάται κανέναν, και πρώην πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως αναπόφευκτες στις συγκρίσεις. Μάλιστα, το κάνει μια το άθρο της Εστίας ότι στην Ισπανία, η οποία είναι μια δημοκρατία σαν τη δική μας με πολλά κοινά χαρακτηριστικά, βγήκε και αυτή μέσα από τα κακά μιας μακρόχρονης δικτατορίας και ακούθησε ένα κοινοβουλευτικό δρόμο που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα ελληνικά. Στην Ισπανία λοιπόν δεν υπάρχει νόμος περί ασυλίας βουλευτών και υπουργών. Εάν κάποιος πολιτικός, είτε είναι βουλευτής είτε δεν είναι βουλευτής, είτε είναι υπουργός είτε δεν είναι, βρεθεί να έχει διαπράξει ένα αδίκημα, δεν κατατίθεται έτοιμα στη Βουλή να έρθει η ασυλία του, διότι πολύ απλά δεν χρειάζεται. Διώκεται αυτεπαγγέλτος από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, υπόκειται σε ό,τι ορίζει ο νόμος, έχει την ίδια τύχη που έχει και οποιοδήποτε άλλος πολίτης, χωρίς ιδιαίτερα προνόμια δικαιώματα και ασυλίες.

πολιτών που κρατάει όπλα, που κρατάει για πολλές δεκαετίες όπλα στα σπίτια του, που συμμετέχει σε ασκήσεις, που γυμνάζεται, που συμμετέχει σε διάφορες στρατιωτικές ασκήσεις και είναι έτοιμο πόλεμο. Αυτό το σώμα υπάρχει κυρίως στα νησιά του Αιγαίου. Παλιότερα υπήρχε και στα δικά μας. Μετά τις τελευταίες δεκαετίες κρίθηκε ότι με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου και την συνοριακή γραμμή στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ανατολική και στη Θράκη, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτό το σώμα της Εθνοφυλακής. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν και εφόσον υπάρξει εισβολή σε οποιοδήποτε νησί ή νησίδα, ότι θα υπάρχει εκτός από τον τακτικό στρατό, θα υπάρχει ένα σώμα εφέδρων, οι οποίοι θα πάρουν τα όπλα και θα αμυνθούν του πατρίου εδάφους. Ότι θα είναι έτοιμο πόλεμο για να απαντήσουν στον εχθρό. Και βεβαίως κανείς δεν έχει καμία αμφιβολία ότι όταν έχουμε αυτή την ώρα περίπου 300 νησιά που είναι κατοικήσιμα στο Αιγαίο, δεν έχει σημασία αν είναι μικρά, μεγάλα, μεσαία, και δεν μπορείς βεβαίως και στα 300 να έχεις στρατό, είναι λογικό να έχεις την Εθνοφυλακή ακριβώς για να λειτουργεί ως υποκατάστατο του στρατού. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι, εργάζονται, δουλεύουν, αλλά γυμνάζονται, ασκούνται, είναι ετοιμοπόλεμοι και νομίζουμε ότι έχουν και κάποιο ειδικό επίδομα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Λίγα λεπτά που μας έμεινα πριν τη κλείσιμο και τη σημερινή μας εκπομπή, και αν μπορούμε να κάνουμε μια ακόμα μικρή επισήμανση για τη φίλη, είναι για την κατάσταση στην πόλη. Επιμένουμε και απευθυνόμαστε κυρίως προς τη Δημοτική Αρχή. Πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, πρέπει να διορθώσει ορισμένα από τα κακό σχήματα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μεταβολή στο κυκλοφοριακό. Εξαιτίας των πεζοδρόμων, εξαιτίας του γεγονότος ότι πρέπει να υπάρχει μια αυριθμία, αλλά τα φαινόμενα είναι τραγικά. Όλοι οι πεζόδρομοι είναι κατηλημένοι, έχουν γίνει πάρκινγκ αυτοκινήτων. Ο κόσμος δυσανασχετία δεν ξέρει πού να πάει και τι να κάνει. Πάρκινγκ μες στην πόλη δεν υπάρχουν. Η παραλιακή πλευρά της πόλης δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα περιμέναμε ή θα θέλαμε. Δεν συνεργάζεται το λιμενικό ταμείο με το Δήμο ώστε να βρεθούν κάποιες λύσεις και κυρίως δεν βλέπουμε καμία μα καμία καινοτομία. Σήμερα, για παράδειγμα, βλέπω και εγώ μια σειρά από φωτογραφίες για την ικτρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο της ακτής του ΕΟΤ. Αυτό το οποίο το έχει παραλάβει ο Δήμος από το 1997 και μετά από 30 χρόνια είναι στην πιο χειρότερη μορφή, στην πιο χειρότερη κατάσταση από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό λοιπόν το τεράστιο ακίνητο, το οποίο ξεκινάει από το αρχοντικό Ρώμα και τελειώνει κάτω στον παιδικό σταθμό, θα μπορούσε τουλάχιστον να δώσει μια λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Να δώσει τη δυνατότητα σε ορισμένους τουλάχιστον εργαζόμενους στην πόλη να μπορούν κάπου να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους. Ας πάρουν και έστω και τώρα που είναι

Αργά. Κάποιες πρωτοβουλίες, η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει στην πόλη. Και επιτέλους, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Πρέπει να μας εξηγήσει το λιμενικό ταμείο ή ο Δήμος με ποιο δικαίωμα επαγγελματικές εταιρείες μεγάλων οικονομικών συμφορώντων καταπατούν τις πλατείες, τους δρόμους, τους πεζοδρόμους, ειδικά το κέντρο και στην πλατεία Σολομού, και δεν μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι που είναι μεταξύ πλατεία Σολομού και λιμάνι στο Πόρτο, δηλαδή εκεί που είναι το μνημείο των ηρώων που καταθέτουν στεφάνι οι αρχές, είναι άντρο οποιοδήποτε θέλει να παρκάρει παράνομα. Δεν θα τον ενοχλήσει ποτέ κανένας. Αν πάει κάποιος από εμάς που και παρκάρει παράνομα, θα πάει ένας λιμενικός να το γράψει. Αν πάει κάποιο λεωφορείο ή κάποιο επαγγελματικό όχημα, δεν θα τον ενοχλήσει κανείς. Αντίθετα, βλέπουμε και τους λιμενικούς να τους διευκολύνουν στο πώς θα κινούνται εκείνοι στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πράγματα που δείχνουν ότι είμαστε μια κοινωνία που δεν έχει αρχές, δεν έχει νόμους, δεν έχει αξίες, δεν έχει κανόνες. Αντίθετα, αυτό το οποίο δείχνει στον απλό πολίτη να καταλάβει είναι ότι επικρατεί εδώ το δίκαιο του ισχυρωτέρου, του οικονομικά ισχυρωτέρου. Το βλέπουν παντού οι πολίτες και αυτό παράγει πολιτικό μήνυμα και καλό είναι να το καταλάβουν όσοι διαχειρίζονται τα κοινά αυτού του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, εδώ θα σας αφήσουμε και σήμερα. Η ώρα είναι 10. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις ειδήσεις των 9 από την Αθήνα. Εδώ πάντα στο μικρόφωνο, στο ραδιόφωνο του Ερμή.
1: Την ώρα που χτυπά το βέλος στην καρδιά.
0: Από τον Δημήτρη Στραβόλεμο που ήταν στον ήχο και τη μουσική και τον Φίλιππο Συνετό που ήταν και σήμερα μαζί σας. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
2: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Sky 100,3.
6: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά ανατμήματα, στη Βολοφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Γλυφάδας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενό όπλο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ, έχοντας απενεργοποιήσει τα ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, το ιρανικό πρακτορείο Τασνί μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσους καταβάλουν τέλη διέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης και ωφελούνται από υπηρεσίες τους. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Παγό. Εν τω μεταξύ, σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε μέσω του ΣΚΑΙ υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμη και για όταν η ονομασία Ελλάς μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Παγό. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης τονίσε παράλληλα ότι δεν φοβάται τη μήνυση Ανδρουλάκη σχετικά για τις τοποθετήσεις του σχετικά με το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. Μόνο αν είμαι σε κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: 2026-2027 στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τα ημιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται απόψε στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens τον ΠΑΟΚ στην έναρξη της ημιτελικής φάσης των playoff της Greek Basketball League. Στη Water Polo League ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στον Πειραιά για τον πρώτο τελικό, κάνοντας βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
13: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ακούτε Σκάκι το κομματρία, είναι το ημερολόγιο της 5ης, 28 Μαΐου του 2026. Παραμονή της πρώτης ημέρας των πανελλαδικών εξετάσεων, η σχετική αγωνία, ψυχραιμία παιδιά. Ακούγα το πρωί το Γιώργο Ψάλτη που μιλούσε με έναν ειδικό που μας θύμιζε ότι οι 7 στους 10 επιτυγχάνουν. Απλώς για τις σχολές υψηλής διείσδυσης, εκείνοι που επιτυγχάνουν εκεί που θα ήθελαν είναι κάτι λιγότερο, περίπου 1 στους 20. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Νέο πρόσωπο στο θείασο, η Σοφία Καλαβρού στη θέση του Δημήτρη Γιαννήρη που λείπει εκτάκτος. Η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Και στα πλατό γυρίζουν πόλεις σαν σήμερα. Τρεις τύποι. Ένας Αμερικάνος ντράμερ, ένας μπασίστας της τζαζ και ένας κιθαρίστας από τα βετεράνους ήδη από εκείνη την εποχή συναντήθηκαν και έπαιξαν για πρώτη φορά σε ένα σοου στο Παρίσι. Δεν είχαν ακόμη όνομα ως συγκρότημα, ήταν απλώς ένα τρίο που ήθελε να δοκιμάσει τα νερά της πανκ. Ονομάστηκαν Πολύς. Το πρώτο τους σίγγλ ήταν αυτό, το Ροξάν, κυκλοφόρησε μερικούς μήνες αργότερα. Τα εγγένεια πάντως κατά κάποιο τρόπο έγιναν σαν σήμερα, 1977. Και στις επαιτίους της ημέρας, κάποιοι το θυμούνται γιατί το έζησαν, κάποιοι το έμαθαν ίσως στο σχολείο, κάποιοι κάπου το έχουν ακούσει, σαν σήμερα 1979, μια τομή στην νεότερη ελληνική ιστορία, υπογράφεται σε μια μεγάλη τελετή στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, η συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες, στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα όπως λεγόταν τότε. Στα υπόλοιπα, να αρχίσουμε με τα αθλητικά. Μια ομάδα από το Νότιο Λονδίνο, η Crystal Palace, κέρδισε χθες έναν ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference. Είναι μια παλιά ομάδα από το 1861, από το 1905 παίζει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ποτέ δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, ποτέ δεν κέρδισε κανένα τίτλο, μέχρι πέρσι που κέρδισε το κύπελο στον τελικό με τη Manchester City. Η Crystal Palace κέρδισε χθες και τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο, το Conference. Τι σας νοιάζει, θα μου πεις. Να, απλώς αν προσέξατε, τα χρώματα της ομάδας αυτής είναι το μπλε και το κόκκινο. Όπως της Μπαρτσελώνα, του Πανιόνιου, της Βασιλείας από την Ελβετία ή της Τζένοα και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Στα σοβαρά του κόσμου, δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η εξέλιξη στον Περσικό κόλπο, όπως κάθε μέρα με κομμένη ανάσα τις παρακολουθούμε και με τα δυσκολίες καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι για δεύτερη φορά σε τρεις ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικούς στόχους. Το ερώτημα που γεννιέται είναι πότε μια εκεχηρία πάβει να είναι εκεχηρία, διότι διαπραγματεύσεις γίνονται, εκεχηρία ισχύει, αλλά είχαμε δεύτερο χτύπημα σε τρεις ημέρες και υποσχέσεις ανταπόδοσης από τους Ιρανούς. Συμβαίνει με τις εκεχηρίες αυτές τις μέρες και στη Γάζα έχουμε εκεχηρία, αλλά από τον Οκτώβριο μάλιστα, αλλά εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί σε αυτό το διάστημα, και στο Λίβανο έχουμε εκεχηρία, αλλά πριν λίγες ώρες βομβαδίστηκε η Τύρος, το αρχαίο λιμάνι των Φινίκων στο Νότιο Λίβανο. Ο Τραμπ είπε: έχω ήδη πετύχει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Απλώς εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι για συμφωνία ακόμη. Μπορούσαμε να την κάνουμε και τώρα, αλλά δεν θα ήταν πολύ καλή, οπότε θα την τράβηξουμε λίγο ακόμη για να είναι καλή. Νόμιζαν οι Ιρανοί ότι πιέζομαι από τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι το Νοέμβριο και θα με υποχρεώσουν να βιαστώ. Δεν θα βιαστώ, δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Σε αυτό μπορεί να έχει και ένα δίκιο. Μεγάλο θέμα είναι το κύμα καύσωνα που ζει η Ευρώπη Μάιο μήνα. Μια ανοιξιάτικη, ένας ανοιξιάτικος καύσωνας, 30 στη Γαλλία και την Αγγλία, 35 σε μερικές περιοχές, είναι μάλλον ασυνήθιστο και οι ειδικοί ανησυχούν ότι μας έρχεται ένα ζεστό καλοκαίρι, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πέρα από το ότι όλα αυτά είναι σημάδια μιας κλιματικής κρίσης για την οποία μιλάμε όλη την ώρα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να την σταματήσουμε. Τι ακούσαμε? Creedence Clearwater Revival. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδρυτής τους, ο Τζον Φόγκερτι. Σαν σήμερα, το 1968, κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ, από που και το τραγούδι αυτό. Κατά σύμπτωση, εκείνη τη μέρα κάπου στην Αυστραλία γεννιότανε μια στάρ της pop.

καύσωνα στην Ευρώπη, αγωνία στον Περσικό κόλπο και γενικώ στη Μέση Ανατολή. Στα πιο κοντινά μας έχουμε άλλες αγωνίες. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον καινούριο του προπονητή αυτές τις μέρες. Θα περάσουμε ένα καλοκαίρι με ελπίδα και αγωνία. Καινούριος προπονητής στο Παναθηναϊκό, καινούρια κόμματα στην αρένα. Δύο μέχρι στιγμής, η ελπίδα και η Ελλάς. Η κυρία Καριστιανού προηγήθηκε, αλλά όλοι συμφωνούν ότι ο Τσίπρας έκλεψε την παρτίδα, πέτυχε αυτό που οι διαφημιστές θεωρούν το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πρώτο βήμα, δηλαδή να τραβήξεις την προσοχή. Σε αυτόν τον κόσμο της πολυδιασπασμένης προσοχής, όπου βομβαρδιζόμαστε μέσω social media κυρίως, αλλά γενικώς βομβαρδιζόμαστε από άπειρα μηνύματα κάθε μέρα, περισσότερα από όσα μπορεί να επεξεργαστεί ο εγκέφαλός μας, το να συγκρατήσει κάποιος την προσοχή μας σε κάτι είναι το πιο δύσκολο στοίχημα από όλα. Εντάξει, αυτό ο Αλέξης Τσίπρας το πέτυχε και με την εμφάνιση αλλά και με το όνομα το οποίο όλοι συζητάνε. Όνομα, σήμα, εκείνο το αλφα που, όπως λέει σήμερα στην Καθημερινή ένας γραφίστας, ο Γιάννης Καρλόπουλος, είναι μια υπενθύμηση του αστεριού που παλιά υπήρχε στο λογότυπο του παλιού συνασπισμού, στο ΣΥΡΙΖΑ λιγάκι έσβησε, επανέρχεται τώρα. Το θέμα είναι ότι το όνομα ενός πολιτικού φορέ, ότι γενικώς τα πάντα κρίνονται από το περιεχόμενό τους, απλή και αιώνια αλήθεια. Δηλαδή, όπως μια μάρκα μπισκότα ή μια σοκολάτα, ξέρεις το όνομα, βλέπεις τη συσκευασία και τα αναγνωρίζεις, αλλά στο μυαλό σου ξέρεις, σου έρχεται η γεύση που έχεις δοκιμάσει. Στη γεύση κρίνεται, όχι στη συσκευασία.

Ναι, στη γεύση, όχι στη συσκευασία, αλλά γράφει ένα βιτριολικό σχόλιο ο Πάσχος Μανδραβέλης στην Καθημερινή. Το βασικό πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι η φαουστική διαπραγμάτευση του rebranding από τον Φάουστ του Γκέτε, εννοεί, που ο Φάουστος γνωστόν έδωσε την ψυχή του στο διάβολο για να κερδίσει αιώνια ζωή, αιώνια νεότητα. Γράφει ο Μανδραβέλης, ο παλιός Τσίπρας είχε ψυχή, πίστευε τις ανοησίες που έλεγε του Still Go Back κυρία Μίρκελ, και οι περισσότερες επικοινωνιακές επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ είχαν δημιουργηθεί από τα κάτω. Ο νέος Τσίπρας αντάλλαξε την ψυχή με την επικοινωνία, κοιτάει χαμηλά, μην του ξεφύγει κανένας τόκνος από την επικοινωνιακή χορογραφία. Αυτό είναι το σχόλιο του Μανδραβέλη στην Καθημερινή. Έχουμε νέες διαφημίσεις, νέες δημοσκοπήσεις, όχι διαφημίσεις. Μπερδεύτηκα με τους διαφημιστές και την επικοινωνία. Έχουμε νέες δημοσκοπήσεις, εντάξει, είναι πολύ νωρίς, είναι εταιρείες που τις έκαναν πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις πρέπει να τις καταναλώνουμε με πολύ αλάτι. Αλατισμένες πρώτα. Αλλά καταγράφουν μια γενική αναστάτωση. Η interview δίνει τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 12,8 και το Πασόκ στην τρίτη. Η Real Pulse δίνει τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,1 και το Πασόκ στην τέταρτη. Το περνάει το Πασόκ Χριστιανού.

ακούσαμε προηγουμένως Creedence Clearwater Revival, επειδή σήμερα είναι τα γενέθλια του ιδρυτή τους και σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ. Ο ιδρυτής είναι αυτός, ο Τζον Φόγκερτι, γεννημένος το 45, δηλαδή πόσο, 81. Ο οποίος έχει συναυλίες φέτος το καλοκαίρι, ακόμη εδώ είναι. Αυτό είναι ένα τραγούδι από την μεγάλη σόλο καριέρα του μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.

Βομβαρδιζόμαστε από κακές ειδήσεις γενικώς. Στις καλές ειδήσεις με το σταγονόμετρο τις παίρνουμε. Έχει δύο καλές ειδήσεις σήμερα, ας τις κρατήσουμε. Η πρώτη είναι αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, που ανακοινώθηκαν από τον ΕΦΚΑ. Η υπόσχεση ότι η έκδοση σύνταξης πια θα παίρνει ένα μήνα όταν υπάρχει πολλαπλή διαδοχική ασφάλιση, που τώρα κάνει πάνω από 6 μήνες για να βγει, θα θέλει δύο. Πώς? Με δύο μέτρα. Το ένα είναι ότι θα ολοκληρώνεται μάλλον το καινούριο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού και ψηφιοποιείται όλο το χαρτοβασίλειο, αυτά τα 53 εκατομμύρια ασφαλιστικά έγγραφα που ο ΕΦΚΑ έχει στο αρχείο του. Και όταν αυτά τα δύο ολοκληρωθούν, ναι, βεβαίως θα είμαστε πολύ πιο γρήγορα σε θέση, θα είναι μάλλον ο οργανισμός πιο γρήγορα να δίνει τις συντάξεις. Αυτό είναι καλό νέο. Το άλλο καλό νέο είναι αυτά που ανακοινώθηκαν χτες για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αλλά για προσέξτε τα λίγο πιο προσεκτικά, δηλαδή πολύ από κοντά. Τι ανακοινώθηκε χτες? Πρώτον, ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς, οι δήμοι, οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι, λέει, μέχρι τις 7 Ιουλίου παρακαλώ, να αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους το ωράριο λειτουργίας τους. Δηλαδή, σοβαρά τώρα. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν δήμοι, οργανισμοί δημόσιοι, φορείς του δημοσίου, που δεν έχουν αναρτημένο το ωράριό τους για να το βρίσκει ο πολίτης που θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους. Το δεύτερο που ανακοινώθηκε χθες είναι οι πολίτες από εδώ και πέρα δεν θα έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν στο δημόσιο έγγραφα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις που το δημόσιο ήδη γνωρίζει, κάπου τα έχει και πρέπει να ψάξει να τα βρει. Δεν πρέπει να τα ζητάει από τον πολίτη να τα κουβαλάει μαζί του. Ο πολίτης απλώς θα κάνει μια υπεύθυνη δήλωση και το δημόσιο θα ελέγχει την ειλικρίνειά της, αν ο πολίτης δηλώσει ανακριβώς τα στοιχεία του ή τα δεδομένα ή τις βεβαιώσεις του, θα έχει ένα πρόστιμο. Αλλά αυτό είναι καλό βέβαια, μας γλιτώνει από κόπους. Μόνο που η πρώτη φορά που το άκουσα αυτό το μέτρο ήταν όταν ο Σταύρος Μπένος έγινε για πρώτη φορά υφυπουργός εσωτερικών το 1997, πριν 29 χρόνια, ότι δεν πρέπει ο πολίτης να φέρνει στο δημόσιο και το δημόσιο δεν πρέπει να ζητάει από τον πολίτη έγγραφα που το δημόσιο πρέπει να έχει, το πτυχίο σου, το πιστοποιητικό γέννησης, το πιστοποιητικό γάμου, το πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, αυτά στο δημόσιο είναι, το δημόσιο τα έχει. Δεν πρέπει να μου ζητάει να ψάξω να τα βρω εγώ. Δηλαδή να πάω εγώ στο δημόσιο να ζητήσω ένα χαρτί και μετά να ξαναπάω στο δημόσιο να του το δώσω, να βγω από τη μια πόρτα του δημοσίου και να μπω στην άλλη. Ξαναλέω, αυτή η απλή ιδέα διατυπώθηκε ως υπόσχεση πρώτη φορά το 1997, όταν ο Σταύρος Μπένος έγινε υφυπουργός εσωτερικών για πρώτη φορά. Έχουν περάσει από τότε 29 χρόνια, χτες ανακοινώθηκε ξανά. Μακάρι να γίνει.

πολιτικά είναι... Ζούμε σε μια περίοδο κινούμενης άμμου, καθώς ο χώρος έτσι κι αλλιώς της πολιτικής σκηνής δεν ήταν πολύ ευσταθής, συνεπώς άνοιγε την όρεξη σε επίδοξους νέους παίκτες να δοκιμάσουν την τύχη τους. Δύο την δοκιμάζουν ήδη, η Μαρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό ήταν λίγο αναμενόμενο, ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις θα τους δίνουν κάτι τι. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Νομίζω ότι στο πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων των μεγάλων εταιριών που θα δούμε σε λίγες μέρες θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, και φυσικά θα έχουμε ακόμη πιο καθαρή εικόνα στις καλοκαιρινές μετρήσεις, δηλαδή όταν θα τελειώνει ο Ιούνιος και όταν η σκόνη θα έχει καθίσει. Πάντως προς το παρόν η εικόνα που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι ο κύριος Τσίπρας σκόραρε καλύτερα από την κυρία Καριστιανού, αλλά ούτε αυτό είναι έκπληξη.

εύκολο. Σας ζαλίζω με παλιές μουσικές από τη δεκαετία του 60, του 70, αντέρχειας του 80. Αυτό είναι ολοκένουριο, νέας εσοδείας από μια καλλιτέχνητα νέας εσοδείας που κάνει είναι το πιο καυτό όνομα αυτή τη στιγμή στην μουσική σκηνή. Ολίβια Ροντρίγκο, καινούριο άλμπουμ, καινούριο τραγούδι, η θεραπεία, The Cure είναι ο τίτλος. Just...

0: Πλησιάζει η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Σήμερα, αν θα πει τους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο στο ημερολόγιο για να κουβεντιάσουμε και τα πολιτικά αλλά και το άλλο θέμα που μην το υποτιμάτε. Ζήσαμε το πιο ζεστό καλοκαίρι της ιστορίας, λένε, το 2022. Ίσως το φετινό να είναι ακόμη πιο ζεστό, όποιος ξέρει. Η Χριστίνα Σούζη θα είναι μαζί μας σε λίγο. Προς το παρόν, έχω να σας θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η περίπλοκη και βασανιστική διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να γίνει ευκολότερη. Αυτό υποσχέθηκε η Εθνική Τράπεζα, η οποία σας δίνει την βοήθεια ενός προσωπικού συμβούλου από τη στιγμή που κάνετε αίτηση. Θα πάρετε την προέγκριση του δανείου σας σε 48 ώρες. Τα χρήματα θα εκταμιευθούν 48 ώρες μετά την έγκριση και την υπογραφή της σύμβασης. Και μια υπενθύμηση από το Box, αν δεν το έχετε δοκιμάσει. Το Box Delivery App είναι αυτή η στιγμή, διότι στην πρώτη σας παραγγελία θα πάρετε δώρο 10 ευρώ. Και μετά θα βρείτε προσφορές από όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα. Και επιπλέον με κάθε παραγγελία μαζεύετε πόντους που εξαργυρώνετε στην επόμενη παραγγελία σας. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Είναι το ημερολόγιο σήμερα, είναι 5η, ο μήνας έχει 28 Μαΐου. Παραμονή, αύριο πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Είμαστε σε μια εβδομάδα με πυκνές πολιτικές εξελίξεις, θα έλεγε το κλισέ. Δηλαδή, είχαμε την εμφάνιση δύο κομμάτων, ένα από την κυρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο την διακήρυξη του κόμματός της, ένα δεύτερο από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Σήμερα πηγαίνει και αυτός κατά τις 12 στον Άριο Πάγο. Πολλή συζήτηση για την πρώτη εμφάνιση. Περισσότερη συζήτηση φυσικά για τον Αλέξη Τσίπρα παρά για τη Μαρία Καριστιανού. Τις εντυπώσεις της έκλεψε, την προσοχή την κέρδισε. Τα υπόλοιπα μένει να φανούν. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Κρίνουμε τις πρώτες κινήσεις και περιμένουμε να καθίσει ο Κουρνιακτός και να δούμε καθαρότερα το καινούριο τοπίο. Και ακόμη και να κρίνουμε αν είναι στα αλήθεια και πόσο καινούριο είναι το τοπίο. Αλλά ας κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση αυτών που είχαμε ως τώρα. Ο κ. Γιώργος Εφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κ. Τσίμα.
0: Λοιπόν, πρώτη εντύπωση.
1: Από ποια, από όλα, γιατί είμαστε υπό το κράτος των βομβαρδισμών των εντυπώσεων. Με αποτέλεσμα, ναι, βεβαίως, να επιβάλλεται αυτό που υπενηχθήκατε προηγουμένως, δηλαδή με υπομονή μέχρι να καθίσει ο Κουρνιακτός. Το οποίο δεν βλέπω να γίνεται πριν το φθινόπωρο, διότι σίγουρα θα χρειαστεί μέχρι τότε ο χρόνος για να ξεκαθαρίσουμε λίγο οι τάσεις της κοινή γνώμη, μένοντας προς το παρόν στο επίπεδο των εντυπώσεων.
0: Έχουν σημασία αυτές οι εντυπώσεις, δηλαδή μακροπρόθεσμα έχουν κάποια σημασία ή θα χαθούν όταν κατακάτσουν τα νερά?
1: Όχι. Κατά τη γνώμη μου έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ένας από τους λόγους που σήμερα ο Τσίπρας μπορεί να επωφεληθεί του πολιτικού κενού που έχει δημιουργηθεί είναι ακριβώς διότι από τους αντιπάλους του και κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς υποτιμήθηκε παντελώς ο παράγοντας τον οποίο δίδασκε εν τη βασιλεία του ο Φρανσουά Μιτεράν τη σημασία της διαχείρισης των συμβόλων. Και εκείνο το οποίο κυρίως συμβαίνει στον χώρο της αριστεράς είναι ότι έχει χάσει τόσο το momentum των πολιτικών εξελίξεων σε μια εποχή που αλλάζουν ραγδαία και οι κομματικές προτιμήσεις και οι εκλογικές επιλογές και από την άλλη μεριά βεβαίως παραμέλησε παντελώς αυτόν τον παράγοντα της σημασίας της διαχείρισης των συμβόλων στην εξέλιξη του κομματικού ανταγωνισμού.
0: Υπάρχει βέβαια αυτό, για να πω κι εγώ, ένα παλιό ρητό ενός μεγάλου: δύναμή μου ή αδυναμία των αντιπάλων μου. Δηλαδή, αν είναι έτσι όπως το λέτε, αυτό που δίνει στον Τσίπρα έναν αέρα είναι το γεγονός ότι οι αντίπαλοι του στον χώρο που απευθύνεται, δηλαδή το χώρο της κεντροαριστεράς, είτε έχουν κάνει λάθη είτε έχουν μείνει πίσω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς υπενήχθηκα όταν λέω ότι έχουν χάσει το momentum. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και είναι πολύ πιο δύσκολο να ανακτηθεί ως πλεονέκτημά τους ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλη η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν πια οι προτιμήσεις της κοινής γνώμης η οποία έχει χάσει πια την υπομονή της σε αντίθεση με εμάς που επιβάλλεται να έχουμε υπομονή διότι ακριβώς δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει από τις πολιτικές δυνάμεις να αντιστοιχηθούν με τις προσδοκίες τους και τις ανάγκες τους σε αυτή τη φάση της διέμβρησης των κοινωνικών αμοιβαιότητων και του πολλαπλασιασμού των κοινωνικών προβλημάτων.
0: Άρα έχουμε ανυπόμονη κοινή γνώμη.
1: Έχουμε μια κοινή γνώμη που κινείται μεταξύ ανυπομονησίας και απογοήτευσης. Με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί ένα εκρηκτικό μήνυμα το οποίο κατά τη γνώμη μου πιθανότατα να προειδεάζει για εκπλήξεις κατά τη διάρκεια ή εν όψη των εκλογών. Και κυρίως εννοώ ότι η αίσθησή μου είναι ότι πλέον ίσως ζούμε το τέλος του κύκλου του πολιτικού κατακαιρματισμού και την αναζήτηση διεξέδων για την αποκατάσταση του παλιού δικοματισμού με ένα νέο τύπου όμως ανταγωνισμό. Και αυτό δεν αποκλείεται να επιτρέψει στον Τσίπρα να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο που δεν μπόρεσαν να παίξουν τα παλιά πολιτικά κόμματα.
0: Ούτε ο ίδιος όμως, όταν είχε την ευκαιρία να το κάνει το 2019.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Το χάσε.
0: Άρα, αλλά... πόσο πιθανό είναι να πετύχει τη δεύτερη φορά η απόπειρα, την οποία είχε όλα τα περιθώρια και ήταν σε ευνοϊκή θέση να το κάνει τότε, το 2019.
1: Εξαρτάται από τα συμπεράσματα που έβγαλε και από τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί αυτή τη φορά τον πολιτικό χρόνο, που φάνηκε να έχει αδυναμίες στην προηγούμενη φάση. Άφησε τον πολιτικό χρόνο να χαθεί, αλλά το κακό για τους αντιπάλους του είναι ότι δεν τον εκμεταλλεύτηκαν αυτοί καλύτερα από ότι ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτή την έννοια πιθανότατα να έχει αποκτήσει πια ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, ακριβώς επειδή έχει αντιληφθεί ίσως καλύτερα από τους αντιπάλους του τη σημασία αυτής τη διαχείρισης του πολιτικού χρόνου.
0: Η πρώτη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, όλα, το στήσιμο της σκηνής στο θυσίο, ο τρόπος που εκφώνησε το λόγο, η στάση του σώματος, το όνομα του κόμματος, το σήμα το οπτικό του κόμματος, όλα είχαν σχεδιαστεί για να κλέψουν τις εντυπώσεις, για να κερδίσουν την προσοχή μας. Από την άλλη μεριά ήταν ανοιχτά στο τρολάρισμα και υπέστησαν ένα τρολάρισμα. Τι λέτε, κερδίζει το τρόλ ή κερδίζει το μήνυμα μέχρι στιγμής?
1: Κερδίζει το τρόλ και ταυτόχρονα κερδίζει αυτός τον οποίο τρολάρει. Διότι το τρόλ κάνει δωρεάν διαφήμιση σε αυτόν τον οποίο τρολάρει. Και όταν το κάνει με έναν τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με το κοινό αίσθημα, και από αυτή την άποψη οι κριτικές που ασκήθηκαν για την εμφάνιση Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, μάλλον βοηθάνε τον ίδιο τον Τσίπρα παρά εξυπηρετούν τους σκοπούς της αμφισβήτησής του, είναι κάτι το οποίο επίσης μετράει στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι γίνεται κριτική στην εγκατάλειψη του κέντρου και στην επιλογή του να ενισχύσει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της αριστεράς, είναι κάτι το οποίο προφανώς γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν ζούμε πια στις εποχές που η συζήτηση περί κέντρου και της ηγεμονίας του είχε νόημα. Δεν είμαστε στην εποχή της ανόδου των μεσοστρωμάτων και της διεύρυνσης της κοινωνικής ευημερίας. Τότε οπότε η αστική τάξη μπορούσε να προσμένει ότι θα είχε μια διαρκή βελτίωση της θέσης της. Έχουμε περάσει σε άλλες φάσεις. Και αποτέλεσμα αυτού του περάσματος σε άλλη φάση είναι η βαθιά κρίση που διέρχεται ακριβώς και η πολιτική, αλλά κυρίως η εκπροσώπηση της μεσαίας τάξης. Με αυτή την έννοια, το να πηγαίνεις να αντιμετωπίσεις τις επερχόμενες εξελίξεις με τη λογική ότι ο κόσμος σκέφτεται με την τέπη του και μόνο, χωρίς να του δίνεις αυτό που ο Μιτεράν έλεγε, ο Ντεγκόλ μάλλον, όχι ο Μιτεράν, έλεγε την ανάγκη μιας υπερβατικής σχέσης με την πολιτική, είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου θα πληρώσουν πολύ ακριβά όσοι θεώρησαν ότι έχουν λύσει τα προβλήματα του πολιτικού ανταγωνισμού με την επίκληση αυτού του είδους του εκτός τόπου πραγματισμού.
0: Τώρα, για να μείνω σε κάτι που είπατε, γιατί η κοινή πεποίθηση είναι ότι θα πάμε σε εκλογές όποτε πάμε, νωρίτερα ή αργότερα, οι οποίες όλοι θα προεξοφλούν ότι δεν θα δώσουν πλειοψηφία, άρα θα επαναληφθούν οι εκλογές, άρα σε αυτές τις πρώτες εκλογές θα ψηφίσουν πολύ πιο με μια αίσθηση ότι η ψήφος δεν έχει κόστος, δεν φέρνει αποτελέσματα, και αυτό ευνοεί θεωρητικά μια πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού. Εσείς όμως είπατε προηγουμένως ότι αυτή η τάση θα αντιστραφεί.
1: Ότι είμαστε στην απαρχή αυτής της αντιστροφής. Διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο κυρίως αρχίζει να συνειδητοποιεί ο κόσμος είναι το κόστος που έχει η έλλειψη σαφήνειας στην θέση των εκλογικών διλημάτων. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι επί εποχής κρατεούδη κομματισμού τα εκλογικά διλήμματα είχαν πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια από αυτά που έχουν σήμερα μέσα στο κατακαιρματισμό πολιτικό σκηνικό. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε φτάσει ακριβώς στο τέλος της αμφισβήτησης του δικοματισμού ως ενός πολιτικού συστήματος που μπορεί να είναι παραγωγικότερο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της κοινωνίας στο πολιτικό επίπεδο.
0: Ναι. Αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να ευνοήσει και την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός θα είναι σίγουρα ο ένας πόλος αυτού του διπολισμού.
1: Ναι, και πράγματι, μα ακριβώς επειδή το πρόβλημα βρίσκεται στη συγκρότηση του αντίπαλου πόλου προς την κυβέρνηση, είναι πιθανότατα αυτή την κούρσα να την κερδίσει αυτός ο οποίος ακριβώς καλύπτει τα κενά που άφησαν να δημιουργηθούν οι αντιπαλοί του. Mm. Και με τη διαχείριση των συμβολισμών και με τη διαχείριση του πολιτικού χρόνου. Και εκεί είναι το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει ο Τσίπρας ως πολιτικότερος έναντι της Καρυστιανού, που για παράδειγμα διεκδικεί την εκπροσώπηση του αντισυστημισμού, που ασφαλώς είναι μια ανερχόμενη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεφερτζή. Κρατάω τις εκτιμήσεις, τις προβλέψεις. Θα τις δοκιμάσουμε στο χρόνο, στα επόμενα κύματα δημοσκοπήσεων και στη ζωή. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Ναι, θα πέσει λίγο η θερμο... για την εποχή και για το, όχι όμως τις extreme που είχε μέχρι τώρα. Όσον αφορά την Ισπανία, παιδιά, εκεί τα σαραντάρια συνεχίζονται.
2: Σαραντάρια.
1: Συνεχίζονται. Δηλαδή βλέπω το χάρτη και λέω, Χριστέ μου, τι τραβάνε οι άνθρωποι. Έχει και θανάτους αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί. Δηλαδή συνεχίζονται 39-40 βαθμοί και την επόμενη εβδομάδα. Αν θέλεις, ας πάω μέχρι εκεί.
2: Μάιο μήνα.
1: Μπαίνουμε στον Ιούνιο πια, ναι, από
2: εντάξει,
1: τη Δευτέρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Αλλά και πάλι είναι πολύ για αυτούς, είναι πολύ. Είναι τώρα, όσον αφορά τη δική μας χώρα.
2: Εμείς την γλιτώσαμε.
1: Θα σου πω, την έχουμε γλιτώσει. Ως τώρα την έχουμε γλιτώσει. Φαίνεται ότι υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Mm. Δεν θα κρατήσουν πολύ, κανένα δύο μέρες. Όμως το 30 και το 30-32 βαθμούς την άλλη εβδομάδα θα το έχουμε. Όμως μπαίνουμε στον Ιούνιο πια. Όπου τα τριαντάρια είναι συνηθισμένα. Ότι είναι το κανονικό για την εποχή στην Αττική.
2: Και το τριήμερο τώρα αυτό.
1: Και το τριήμερο θα είναι ένα ωραιότατο τριήμερο. Θα είναι λίγο πεσμένη θερμοκρασία Παρασκευή και Σάββατο. Όταν λέω, θα είναι στους 29 βαθμούς, 28-29 για την Αττική, λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Και την Κυριακή ανεβαίνουν πάλι. Γι' αυτό την άλλη εβδομάδα μέσα θα έχουμε γύρω στο 30-32 και προς το τέλος. Για την Αττική ίσως να έχουμε 33-34.
2: Απλώς άλλο πράγμα 32 στην Ελλάδα, άλλο πράγμα.
1: Προφανώς,
2: 32 στο Λονδίνο.
1: Εννοείται. Δηλαδή... Πρώτα είναι, θυμάσαι τον Κάψον τότε που πέθαναν κάμπος το 80, πόσο ήτανε, που δεν είχαμε ούτε κλιματιστικά, ούτε ξέραμε, ούτε κάναμε. Το ίδιο είναι για εκεί τώρα.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να αρχίσουν...
2: Είναι εντελώς απροετοίμαστοι.
1: Ναι, θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται πια και εκεί. Όλη η Ευρώπη θα πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται γενικώς για όλα τα φαινόμενα.
2: Ναι. Την πρόβλεψη μπορεί να την κάνεις ότι αυτό που λένε μπορεί να.

Ωραίο τραγούδι του Nick Cave που κάλεσε την συμπατριώτησά του που γιορτάζει σήμερα, την Kylie Minogue, να το πουν μαζί. Το τραγούδι αντέχει κακές ειδήσεις. Έλεγα προηγουμένως τις καλές ειδήσεις, δηλαδή αυτά που ανακοινώθηκαν χθες ως μέτρα ελάφρυνσης του βάρους της γραφειοκρατίας στη χώρα, τα βάσανα, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που δεν θα χρειάζεται πια επιτέλους να κουβαλάτε, όλα αυτά. Κάποιος μου έστειλε ένα μήνυμα: δέστε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Δημοσιεύθηκε χθες αυτή η ετήσια διεθνής έρευνα, η παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Μετριώνται 69 χώρες. Πρώτη είναι η Ελβετία, δεύτερη Σιγκαπούρη, τρίτο το Χονγκ Κονγκ. Από ευρωπαϊκές χώρες στη δεκάδα είναι η Δανία, η Ιρλανδία, η Σουηδία και η Ολλανδία. Στο δίκτυο αυτό της ανταγωνιστικότητας που μετρά και το γραφειοκρατικό βάρος, τη δυσκολία του να επιχειρείς σε μια συγκεκριμένη οικονομία, η Ελλάδα βρίσκεται στην 50η θέση ανάμεσα στους 69, όχι πολύ κολακευτικό, και ακόμη χειρότερο είναι ότι έπεσε 2 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη.

Αν ψάχνετε την καλύτερη, την πιο συμφέρουσα ασφάλιση του καινούριου σας αυτοκινήτου ή αν θέλετε μια καλύτερη ασφάλιση για το παλιό σας, μπείτε στο cosmoteinsurance.gr. Εκεί θα βρείτε 19 προγράμματα διαφορετικών ασφαλιστικών εταιριών. Θα τα συγκρίνετε και με οικονομική ασφάλεια και εγγύηση χαμηλότερης τιμής θα διαλέξετε εκείνο που σας πάει και θα το κλείσετε επί τόπου χωρίς να μετακινηθείτε. Και η Mastercard της Εθνικής Τράπεζας κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε σας βάζει σε μια κλήρωση μέχρι τις 21 Ιουνίου. Όσο πιο συχνά χρησιμοποιείτε την κάρτα σας, τόσο πιο πολλές φορές μετέχετε στην κλήρωση αυτή, για να κερδίσετε στο τέλος 110 διπλές προσκλήσεις να παρακολουθήσετε τις παραστάσεις του καλοκαιριού στα Αρχαία Θέατρα. Καλημέρα.

0: σε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Συμφωνιών και επενδύσεων αποτελεί μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις προοπτικές της χώρας, σημειώνει ακόμα ο κ. Παπασταύρου. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του αναμένεται να καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο. Σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμα και για το αν η ονομασία Ελλάς μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα και τη σημαία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε επίσης ότι δεν φοβάται τη μήνυση Ανδρουλάκη για τις τοποθετήσεις του σχετικά με το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. Μόνο αν είμαι σε κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο, τόνισε και υποστήριξε ότι δεν απέδωσε ποτέ ποινικές ευθύνες στον κ. Ανδρουλάκη. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προκλητική ηρωνία, γυναικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου. Ο κ. Μιλωνάκης συνεχίζει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης της χώρας μας. Κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη είναι ένας από τους τρεις ληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στον Κηφισό. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, Πέμπτη. Σήμερα, μία μέρα πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την Παρασκευή, που και επισήμως είναι η πρώτη μέρα του τετραημέρου, γιατί είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Πια, Δημήτρη, σε αυτούς τους ρυθμούς κινούμαστε, νομίζω.
1: Κάποιοι σε ρυθμούς εξόδου, καλημέρα.
0: Κάποιοι δεν κινούνται όμως σε αντίστοιχους ρυθμούς και είναι η πολιτική, διότι αυτή η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα που είχαμε έντονη πολιτική δραστηριότητα, νέα κόμματα, παλαιά κόμματα τα οποία δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν, δηλώσεις, ξεδηλώσεις, μηνύσεις πολιτικές, αντιπαραθέσεις.
1: Έχει πολλές ουρές, πολλές ουρές. Αλλά πρώτα απ' όλα, εκτός από την καλημέρα μας, να εκφράσω την έκπληξή μου για την ταχύτητα των δημοσκοπήσεων.
0: Πριν πεις για τις δημοσκοπήσεις, να πω ποιον ακούτε. Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Στούμπο, που είναι έκπληκτος με την ταχύτητα των δημοσκοπήσεων, όπως σας προείπε.
1: Και τον Γιώργο Μουρότη, που είναι επίσης έμπειρος από τις δημοσκοπήσεις και πολλά άλλα.
0: Θα τα συζητήσουμε και συμφωνώ μαζί σου.
1: Καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα. Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια δεν είναι ο Δημήτρης Γιαννίδης, αλλά μας έκανε τη μεγάλη τιμή να είναι κοντά μας η κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία έχει επιμεληθεί την εκπομπή. Ό,τι δεν σας αρέσει είναι ευθύνη δική της. Στην μουσική μας επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό κέντρο οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε, όπως κάθε μέρα, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας skyradio.gr. Πατάτε το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Τα διαβάζουμε στο στούντιο απευθείας και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-174. Έλεγες για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, να πούμε περαστικά στον συνονόματο Γιαννίρη.
0: Θα είναι αύριο πρωτοθέως.
1: Είναι μένω έκπληκτος που απουσιάζει, δηλαδή.
0: Όντως,
1: εντάξει.
0: Όντως. Είναι πιθανότερο, είναι πιθανότερο να είναι ο Γιαννίρης εδώ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αν τον αναζητήσει οποιοδήποτε.
1: Δεν πιστεύω να τον ματιάσαμε, επειδή λέμε
0: σίγουρα
1: ότι είναι πολύ εργαλείο.
0: Λοιπόν, αλλά σίγουρα το ματιάσετε κι εσείς.
1: Να το ξεματιάσουμε, λοιπόν. Να βρούμε κάποιον που να ξεματιάζει, όπως λέγανε οι παλιοί.
0: Δεν στόχα ότι πιστεύεις το μάτι.
1: Όχι, βέβαια, δεν πιστεύω, αλλά
0: βέβαια μπορεί να είναι η νέα οπτική πολιτική, οπότε να γίνει και έτσι της μόδας, trendy, όπως προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα, γιατί εκεί θέλω να σε πάω.
1: Όλο εκεί θέλω να με πας, αλλά τώρα επειδή είπαμε για τα ματιάσματα, για τα ματιάσματα, να δεις που θα σε πάω εγώ τώρα, θα σε πάω στην Αμερική, διότι θυμήθηκε ότι το σύμβολο του CBS, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα μεγάλο μάτι.
0: Βεβαίως.
1: Α, είδες.
0: Βεβαίως. Το
1: και,
0: μάτι.
1: Και
0: το
1: είδα
0: μάτι.
1: Ότι κατάφερε εκεί ο φίλος μας ο Τραμπ να κοπεί άλλη μια εκπομπή. Υποτίθεται, λέει,
0: δεν
1: για οικονομικούς λόγους.
0: Δεν κόπηκε ακριβώς.
1: Καλά.
0: Ολοκλήρωσε τον.
1: Εντελώς συμπτωματικά.
0: Από την άλλη, όμως, έχεις δίκιο. Δηλαδή, οποιοδήποτε πολιτικός με τέτοια επιρροή παρεμβαίνει στα προγράμματα, είτε με σχόλια οποιοδήποτε καναλιού, είναι ντροπή, είναι αδιαφορά.
1: Και μια σειρά κινήσεις των ιδιοκτητών γενικώς δείχνουν έτσι μια φιλική προσέγγιση στον Τραμπ, να μην το πω αλλιώς.
0: Πιέζονται. Οι ιδιοκτήτες πιέζονται οικονομικά, πιέζονται πολιτικά, πιέζονται ηθικά, εντός εισαγωγικών. Είναι θέματα τα οποία θεωρούσαμε ότι τα έχει λύσει ο φιλελεύθερος τρόπος, η φιλελεύθερη δημοκρατία.
1: Τι να
0: λύσει,
1: τι να λύσει. Εδώ είδαμε και την ανοιχτή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου του φίλου μας του Τραμπ, που τον χειροκροτάγανε κάθε τόσο και λιγάκι. Το έχεις ξαναδεί εσύ αυτό? Έχει ξεπεράσει και το προηγούμενο υπουργικό.
0: Το είχα δει σε κάτι χώρες, λοιπόν, οι οποίες δεν φημίζονται για την δημοκρατικότητά τους.
1: Έχει μπερδέψει, χώρες, έχει μπερδέψει τα παιδάκια που είχε, βάλει ο Κινέζος ηγέτης τα παιδάκια να κουνάνε τις σημαίες. Έχει βάλει και τους υπουργούς του να κουνάνε τις σημαίες. Πάλι καλά που δεν είχε τον υπουργό δικαιοσύνης εκεί να κουνάει τίποτα φίδια. Γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι, μου το έπανε αυτό.
0: Δικαιοσύνης ή υγείας?
1: Τη υγεία, συγγνώμη.
0: Έπιανε τα φίδια με τα χέρια του.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει, ο καθένας ό,τι λοιπόν μπορεί κάνει.
1: Αυτός θα πιάνει λοιπόν τα φίδια.
0: Πάμε στις
1: εδώ κυκλοφοράνε.
0: Τον Κένεντι τώρα και πάμε στις δημοσκοπήσεις. Γιατί μου λες ότι είχαμε χθες δημοσκοπήσεις. Εντάξει, εγώ θα σου πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα πρέπει να γίνονται δημοσιεύσεις των δημοσκοπήσεων, θα πρέπει να γίνονται σοβαρά. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανακοινώνεις λίγες ώρες μετά το κόμμα Τσίπρα μια δημοσκόπηση η οποία έχει γίνει πριν. Έχουν συλλεγεί τα στοιχεία και με αμφίβολο τρόπο πριν την ανακοίνωση του κόμματος. Έτσι δεν είναι?
1: Ταχύτητες, υπερβολικές ταχύτητες. Τέλος πάντων, όλα
0: δεν
1: κρίνονται. Όλα κρίνονται.
0: Όλα κρίνονται πάντως.
1: Είναι και το εμπορικό στη μέση, γιατί σου λέει: εγώ τώρα, εσύ αύριο, ο άλλος μεθαύριο, να προλάβω εγώ.
0: Είχα μια συνομιλία τις προηγούμενες ώρες με τον Δημήτρη Μαύρο, τον δημοσκόπο, ο οποίος ήταν και
1: διαρκείας και προσεκτικός.
0: Πέραν αυτού, είναι επικεφαλής, τον έχουν ορίσει οι ίδιοι δημοσκόποι της Ελεγκτικής Επιτροπής Δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, μιας επιτροπής που οφείλει να ελέγχει αν οι δημοσκοπήσεις είναι έγκυρες, αν πληρούν τις προδιαγραφές που οι ίδιοι οι δημοσκόποι μέσω των διαφόρων καταστατικών τους έχουν θέσει, εάν τηρούν τους κανόνες διοντολογίας της ΕΣΟΜΑΡ. Βεβαίως, μας έλεγε ο κύριος Μαύρος ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουν την έρευνα, διότι η πολιτεία, προκειμένου να γίνει αυτή η έρευνα, πρέπει να υπάρχει καταγγελία, αλλά και η πολιτεία δεν έχει δώσει τα μέσα, τα εργαλεία στους δημοσκόπους και προφανώς τα χρήματα, γιατί πόρους χρειάζεται κάποιος να κάνει μια τέτοια έρευνα για να βάλει τους κανόνες σε νέα βάση. Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει μια βάση, θα πρέπει να μπει ένα νέο πλαίσιο.
1: Τώρα που είμαστε και στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, δεν βλέπω να μπαίνει πλαίσιο.
0: Αλήθεια.
1: Είναι από τα ζητήματα που θα έπρεπε να έχει συζητηθεί, όπως και πολλά άλλα ζητήματα. Η σοβαρή αποτύπωση σε πανελλαδική βάση, όπως λέμε, των κυκλοφοριών, των μέσων, των εφημερίδων, των ηλεκτρονικών εκδόσεων και πάει λέγοντας. Πράγματα που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, αλλά τέλος πάντων, μην το πάμε εκεί. Εγώ μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, όπου με την ταχύτητα που είχε, τέλος πάντων, αυτό που αποτύπωσε είναι μια αναδιανομή. Και νομίζω ότι η αναδιανομή ήταν αναμενόμενη ανάμεσα σε μια σειρά πολιτικά σχήματα, ιδιαίτερα και στην περιοχή της ευρύτερης αριστεράς μετά την επισημοποίηση του κόμματος Τσίπρα. Γιατί περί κόμματος Τσίπρα μιλάμε, έξι, Ελλάς, παίζει και η ιστορία της φασαρίας με το Ελλάς, με τα διάφορα συνθήματα και τις ασιότητες.
0: Εντάξει, είπε κάτι εφιέστατο ο Μητσοτάκης εχθές, ότι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη και κράτησε μόνο το Ελλάς. Νομίζω ήταν εφιές.
1: Εντάξει,
0: ήταν εφιές.
1: Είναι τσαχπίνικο, δεν ξέρω να το επεξεργάστηκε ο ίδιος.
0: Από τη στιγμή που το είπε, το χρεώνεται, το πιστώνε το ίδιο.
1: Ναι, είπαμε ότι είναι δημόσιο, δημόσιο. Έτσι. Εντάξει, το παίζουμε. Από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως, στην πραγματικότητα νομίζω ότι η συνέχεια δείχνει ότι θα είναι πολλά τα ζητήματα, όχι μόνο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άλλωστε σήμερα το ακούσαμε και στις ειδήσεις, θα καταθέσει την επίσημη κίνηση, όπως λέμε, στον Άριο Πάγο για το σχηματισμό του κόμματος, την επίσημη κατάθεση. Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι, αν μου έκανε κάτι εντύπωση για να το συνεχίσω με το κόμμα του Τσίπρα και τη δημοσκόπηση, εκτός ότι είναι δεύτερο, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό σε μια πρώτη αποτύπωση. Άλλωστε, όταν δείχνουν μια σειρά δημοσκοπήσεις να ελαχιστοποιείται η όποια αποτύπωση του ΣΥΡΙΖΑ και στην προκειμένη δημοσκόπηση να είναι εκτός βουλής, είναι λογικό να καταγράφει μια περιοχή ευρύτερης αριστεράς ο κύριος Τσίπρας με ένα γύρο στο 15, το λέω χοντροκομμένα. Νομίζω έχει μια λογική, θα δούμε και τη συνέχεια. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν φαίνεται μια λογική, πώς να το πω, αποτύπωσης από άλλες πλευρές.
0: Δηλαδή,
1: νομίζω ότι τώρα, εντάξει, πολύ χαμηλή αποτύπωση δείχνει στον κύριο Βελόπουλο αμέσως, παρότι καταλαβαίνω ότι θα συμπιεστεί ο κύριος Βελόπουλος από την κυρία Καριστιανού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας, το έχουμε ξανασυζητήσει. Και εντάξει, τα υπόλοιπα είναι αναμενόμενα, ότι δεν θα υφίσταται νίκη, δεν θα υφίσταται Σπαρτιάτες, δεν θα υφίσταται.
0: Αλλά να σου πω όμως, άσε να τα δούμε επισήμως με τις δημοσκοπήσεις και να μην κρίνουμε μόνο μας. Να μην βιαζόμαστε. Όμως αυτό που λες έχει βάση. Δηλαδή, ότι τα κόμματα αυτά απευθύνονται στο ίδιο κοινό που έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Θες να αφήσουμε τα πολιτικά για το δεύτερο σκέλος, τον κύριο Τσίπρα.
1: Καλύτερο.
0: Βασικά, γιατί θα έχουμε και τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη να συζητήσουμε για την αποτύπωση την επικοινωνιακή του κόμματος Τσίπρα, αλλά και το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον. Είδα σήμερα, Δημήτρη, δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις που για μένα θεωρώ ότι είναι σημαντικές και θετικές. Η πρώτη είναι ότι έχουμε την ανακοίνωση ότι πλέον οι συντάξεις θα βγαίνουν το πολύ σε 30 μέρες και το πολύ σε 60 μέρες αν είναι διαδοχικά ταμεία, τα ταμεία τα οποία, από τα οποία δικαιούται σύνταξη ο κάθε συνταξιούχος. Και το λέω αυτό διότι σου θυμίζω στο παρελθόν, την περίοδο των μνημονίων, οι συντάξεις για να βγουν κάνανε 2, 3, 3,5 χρόνια και οι άνθρωποι περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Μια βαριά κατάσταση.
0: Βέβαια. Και νομίζω αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Κωστή Χατζηδάκη, το συγκεκριμένο.
1: Με προλάβες,
0: τη συγκεκριμένη σωστό. Μεταρρύθμιση. Και αθόρυβα την έκανε και την έκανε όμως. Και τότε σου θυμίζω
1: περπάτησε
0: ότι
1: αυτό,
0: είχε
1: περπάτησε.
0: Βάλει και δικηγόρους εξωτερικούς για να το τρέξει.
1: Έκτακτες
0: συνεργασίες και είχε ακούσει και κριτική. Να πούμε τα καλά ότι όταν
1: ήταν
0: γίνονται
1: ένα
0: πρέπει να
1: βήμα.
0: Αποδίδονται. Όπως επίσης άλλο ένα καλό νέο, είναι το ζήτημα της γραφειοκρατίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα γίνει το αυτονόητο, ότι το κράτος για να διεκπαιρεώσει τις υπηρεσίες δεν θα ζητάει από τον πολίτη να προσκομίζει όλα τα δικαιολογητικά, όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, αλλά το ίδιο θα κάνει τη δουλειά του περίφημου client service, δηλαδή να μαζεύει τα χαρτιά, να μαζεύει τα δικαιολογητικά και εκείνος να είναι υπεύθυνος. Ο πολίτης, εκείνο το κράτος δηλαδή, να είναι υπεύθυνο. Ο πολίτης αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή και ότι έχει όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, δηλαδή να αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη έναντι της διαδικασίας.
1: Ας υλοποιηθεί πρώτα.
0: Νομίζω σε ένα βαθμό γίνεται, γιατί στις τράπεζες για παράδειγμα όταν κάνεις μία πράξη, παλιά σου ζητούσε 10 χαρτιά, τώρα κάνει άμεση άντληση των στοιχείων από τις διάφορες υπηρεσίες και βλέπεις ότι γίνεται αυτό. Μακάρι θα μειωθεί πάρα πολύ παραγωγικός χρόνος από αυτόν που σπαταλούν και οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις. Κάτι άλλο που διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες που είναι και καλό από μία πλευρά αλλά και κακό, είναι ότι πλέον 1 στα 3 ευρώ που μπαίνουν στην ελληνική οικονομία προέρχεται από τον τουρισμό, άμεσα ή έμεσα. Άμεσα είναι το 13% του ΑΕΠ μας από το τουριστικό προϊόν και έμεσα είναι, όπως σας είπα, το 30 με 34%. Είναι καλό νέο γιατί πάει καλά ένας κλάδος της οικονομίας μας και είναι ανταγωνιστικός προφανώς, οπότε γίνονται και εκεί επενδύσεις, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που προσανατολίζεται και σε σπουδές και σε εξειδίκευση και σε ανάδειξη καλύτερη του τουριστικού προϊόντος. Είναι βέβαια και κακό γιατί, όπως θα έλεγες και εσύ, είναι μονοκαλλιέργεια, είναι μονοκολόρε, πώς το λες στα ιταλικά. Σωστά δεν το λέω?
1: Καλά το πας, εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Είναι της μόδας γενικά αυτά, έτσι. Mm-hmm. Ενώ τα μονόχρωμα, για να συνεννοηθούμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, το ξαναπάω στο Τσίπρα, το πήγε στο δίχρωμο.
1: Μα πιο πολύχρωμο το είδα, αλλά εντάξει.
0: Πιο πολύχρωμο.
1: Εντάξει.
0: Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή.
1: Αλλά έχει πολλές επαναλήψεις. Έχει αρκετές επαναλήψεις.
0: Έχεις δίκιο. Διάβαζα όμως σήμερα στην Καθημερινή και θα το σχολιάσουμε μετά. Θα το ρωτήσω τον κύριο Βαρδουλάκη. Διάφορους επαγγελματίες της γραφιστικής που σχολιάζουν το σήμα του κυρίου Τσίπρα. Και μεταξύ μας δεν μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την σχεδιαστική αποτύπωση. Αντιλαμβάνονται την ανάγκη, την πολιτική. Όμως λένε ότι είναι πολύ πρόχειρο. Φτηνό σχεδιαστικό τέχνασμα το χαρακτηρίζει ο κύριος Παπάζογλου. Ευτελές, κακό, φτηνό λογότυπο επίσης. Θέλω να σου πω ότι είναι κακή υποδοχή από τη διαφημιστική αγορά του σήματος. Όμως αντιλαμβάνονται όλοι την σημασία, την πολιτική.
1: Εγώ θα έλεγα το σαματά που έκανε πέτυχε ούτως ή άλλως και οι κριτικές και οι αρνητικές και οι όποιες πιο εξειδικευμένες. Δεν είναι εκείνο το βασικό. Το βασικό είναι ότι πολύ γρήγορα. Πολλοίς κόσμος έμαθε για αυτή την ονομασία, άσχετα πώς την κρίνει και πώς τη σχολιάζει. Άρα ένα στόχος που είναι επικεντρωμένος κυρίως εκεί, μέτραγε ο αντίστροφος χρόνος και τα λοιπά, ακόμα και στη συγκέντρωση προχθές, νομίζω ότι αυτό το πέτυχε. Τώρα από εκεί και πέρα πόσο επιτυχημένο θα είναι το περιεχόμενο, όχι μόνο των λέξεων, αλλά και μια σειρά άλλες συζητήσεις, είναι μια πιο μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε εμένα μου έκανε εντύπωση τώρα αφού με ξαναπηγαίνεις εκεί, δεν το θεωρώ μια πολύ έτσι... πώς να το πω, επίδειξη ανοιχτής λογικής και προετοιμασίας, το ότι ορίστηκαν 5 εκπρόσωποι τύπου.
0: Α, ναι, θες να το σχολιάσουμε μετά και με τον κύριο Βαρδουλάκη, και εμένα μου έκανε
1: εντύπωση.
0: Okay. Αυτό.
1: Έχουν ξαναγίνει διάφορα στο ΣΥΡΙΖΑ με 3 εκπροσώπους από ό,τι θυμάμαι.
0: Συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα. Συνήθως υπήρχαν 2 αναπληρωτές και ένας επικεφαλής.
1: Συνωστισμός νομίζω.
0: Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε να δώσουμε και μετά αμέσως τις ειδήσεις θα πάμε στον κύριο Βαρδουλάκη που θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και για τον κύριο Τσίπρα και για τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι λοιπόν, εγώ να σας πω για την Big Win, το μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία περήφανα πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: '15, δηλαδή με πρωταγωνιστές περίπου τους ίδιους, αν προσθεθεί και κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα είναι ακόμα πιο κοντά σε αυτή τη λογική. Και η άλλη άποψη λέει ότι το πολιτικό σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό με τα νέα κόμματα. Κόμματα έρχονται, φεύγουν και τελικά κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως ρευστοποιημένο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Την άποψή σας θα θέλαμε, κύριε Βαρδουλάκη.
3: Πιο κοντά στη δεύτερη άποψη είμαι. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ βλέπω μια ρευστοποίηση και ένα κατακαιρματισμό και μια αποδυνάμωση των ισχυρών πόλων. Γιατί τότε, το 2015, ναι, μεν έμοιαζαν πρωταγωνιστές, υπήρχαν κόμματα που φτιαχνόντουσαν, διαλυόντουσαν, αλλά δύο ισχυροί πόλοι υπήρχαν. Δηλαδή, είχαμε και κυβερνήσεις οι οποίες ήταν στο 35% και αντιπολιτεύσεις οι οποίες ήταν λίγο κάτω από το 30%. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα και μιλάμε για έναν κατακαιρματισμό, ο οποίος μερικές φορές δεν έχει και τα αμιγώς πολιτικά, προγραμματικά, ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή στο εκλογικό σώμα την τελευταία διετία, τριετία. Μην τρέφουμε αυτά παρελθόν, ότι η θριαλίδα γι' αυτό ήταν η ιστορία των Ντεμπών. Mm-hmm. Δεν ήταν ο λόγος τον οποίο έγινε, ήταν όμως η αφορμή η οποία εκδηλώθηκαν πάρα πολλές παθογένειες του συστήματος, έγιναν και διάφορα πράγματα εκεί, υπήρξε και εργαλειοποίηση, υπήρχαν και πολλά πράγματα. Όλο αυτό έβγαλε ένα νέο κύμα έντονης αντισυστημικότητας στην επιφάνεια, το οποίο μετά με άλλες αφορμές οι οποίες προέκυπταν στην πορεία εκδηλωνόταν και έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε ένα τοπίο εντελώς πολυκερματισμένο, με μια κυβέρνηση η οποία έχει μένει ακόμα την πρώτη θέση, αλλά σε χαμηλό, με έντονα στοιχεία φθοράς, το οποίο είναι και φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια, έτσι μην είναι. Δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο αυτό.
2: Άρα το νέο δίπολο, κύριε
3: Χωρίς και κανένα όμως, δεν υπάρχει δίπολο αυτή τη στιγμή.
2: Όχι, προσπαθώ να πω, η διαχωριστική γραμμή είναι συστημισμός, αντισυστημισμός.
3: Δεν μπορούμε να το πούμε τόσο απλουστευτικά, είναι το ένα, είναι το άλλο. Όμως υπήρξε ένα κύμα έντονης αντισυστημικότητας, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή την ιστορία των Ντεμπών, όχι μόνο γι' αυτό. Αυτή είναι η αφορμή εκδήλωση μια γενικότερη δυσαρέσκεια. Η οικονομική δυσκολία που βίωνε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού με την ακλήβητα πληθωριστική κρίση, όλα αυτά τα πράγματα έκανε κόσμο να μην αισθάνεται άνετα στην καθημερινότητά του. Οπότε όλο αυτό τροφοδότησε έναν ριζοσπασισμό και μια αντισυστημικότητα, η οποία από ένα σημείο και πέρα έγινε πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό άρχισε να εκδηλώνεται με ένα περίεργο τρόπο. Mm. Κανείς δεν μπορούσε να το εκφράσει, γιατί αυτό είχε αφετηρία και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Είχε πολλούς τρόπους με τους οποίους εκδηλωνόταν και πολλές αφορμές με τις οποίες έγινε στην επιφάνεια, την ίδια ώρα που τα πιο θεσμικά κυβερνητικά κόμματα είτε προσπαθούσαν να χαϊδέψουν αυτό το κλίμα, οπότε αλλίωναν και τη δική τους ρητορική. Και αυτό είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που τα συστημικά κόμματα έδειξαν μια καχεξία το τελευταίο διάστημα, την ίδια ώρα που και η κυβέρνηση ευθύρωταν μέσα από τη διαχείριση της καθημερινότητας. Οπότε φτάσαμε τώρα σε αυτό το περιβάλλον. Να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει στοιχεία φθοράς και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης να διαγωνίζονται μεταξύ τους, να συγκρούονται μεταξύ τους, να μην παίρνει κανένα από αυτά το πάνω χέρι και να αναπτύσσει δυναμική γύρω του για να αναδειχθεί σε δεύτερο πόλο, και όλο αυτό το πράγμα να μην έχει μια κατεύθυνση ούτε για το προς το που πρέπει να πάει η χώρα, ούτε στο πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Δεν το λες και ευχάρισε όλο αυτό το περιβάλλον.
4: Με την εμπειρία που έχετε, δεν σας κάνει τέλος πάντων μια κάποια εντύπωση ότι τα τελευταία 2 χρόνια, γκρόσο μόντο, βλέπουμε μεγάλα ανεβοκατεβάσματα, ταχύτερα θα έλεγα, σε σχέση με το χρόνο και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για μια σειρά κόμματα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τώρα σε σχέση με την κυρία Καριστιανού? Γιατί δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο το θέμα του κυρίου Τσίπρα και για την περιοχή που προσπαθεί να μαζέψει τώρα ο ίδιος. Ποια άλλα, να μην τα πιάσω. Και στην πραγματικότητα αυτή η πολυδιάσπαση που λέτε, αν από τη μια μεριά δείχνει ότι ο κόσμος είναι λίγο πιο ανοιχτό στο να δηλώνει κάτι ότι θα ψηφίσει ή να αλλάξει την ψήφο του, αλλά αυτές οι μεγάλες αλλαγές, θυμίζω και το ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή είχε φτάσει να είναι σε ένα υψηλότερο ποσοστό,
3: ναι,
4: γύρω στο 12, τα ανεβοκατεβάσματα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάει λέγοντας του κυρίου Βελόπουλου. Αυτά δεν δείχνουν και ένα πρόβλημα σε σχέση με την, πώς να το πω, την παρακολούθηση των επιλογών των πολιτών, ή πιστεύετε ότι είναι λογικά?
3: Είναι λογικά, γιατί ο κόσμος ξέρει τι δεν θέλει, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σαφές το τι θέλει. Ο κόσμος εκφράζει την δυσαρέσκειά του. Κατά περιόδους την εκφράζει κάποιος άλλος. Σε περιόδους πολύ μεγάλη ένταση, όπως είχαμε ας μην την περίοδο των Ντεμπών, και υπήρχε μια πολύ μεγάλη οργή και πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση. Τα κόμματα τα οποία είχαν την πιο έξαλλη ρητορική, δηλαδή κυρίως Κωνσταντοπούλου και μετά ο Βελόπουλος, ήταν αυτά που πήγαιναν και λίγο περισσότερο. Σε άλλες περιόδους που έχουμε ύφεση, είναι τα πράγματα έτσι λίγο πιο ήρεμα, ενισχύονται είτε τα πιο θεσμικά κόμματα, όπως είχε γίνει με το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα-δύο μήνες, ας πούμε, που φάνηκε ότι ήταν το μόνο κόμμα που είχε μια κινητικότητα. Η κυβέρνηση επίσης αυξομειώνει την επιρροή της με βάση τη συγκυρία. Δηλαδή, την περίοδο με την έξαρση του πολέμου, είχαμε μια άνοδο της κυβέρνησης, γιατί στα σημεία αυτά, άμυνα, εξωτερική πολιτική γενικώς πηγαίνει καλύτερα. Σύνολη γενικότερη ανησυχία. Ακριβώς συσπήρωνε. Τώρα τη βλέπουμε πάλι ότι μετά φάνηκε λίγο να αποσυσπηρώνεται. Έτσι είναι αυτά. Ο κόσμος, αυτή τη στιγμή, πρέπει να δούμε λίγο τις χοντρές πινελιές. Υπάρχει μια ανησυχία. Υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Αυτά δεν αλλάζουν εύκολα. Έτσι, υπάρχουν κάποια στοιχεία υπεροχής κάθε πολιτικού πρωταγωνιστή. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα κλίμα το οποίο είναι μετάβλητο. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι στις δημοσκοπήσεις δεν θα πρέπει να δώσουμε και τόσο μεγάλη σημασία. Όχι να τις απαξιώσουμε, αλλά δεν να τις πάρουμε και μετρητής στις έρευνες που θα βγουν αμέσως τώρα με την ανακοίνωση των κομμάτων. Νομίζω ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 με 3 κύκλους δημοσκοπήσεων, αυτές που κάνουμε ας πούμε, κάθε μήνα περίπου.
2: Για άρα να από Σεπτέμβριο ουσιαστικά θα
3: έχουμε. Ή από Σεπτέμβριο ή θα έλεγα οι τελευταίες πριν τις διακοπές. Δηλαδή τώρα έχουμε Μάιο, θα βγουν οι πρώτες, μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου θα βγουν οι δεύτερες, μέσα προς τέλη Ιουλίου θα βγουν οι τρίτες. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε μια εικόνα πώς πάει το πράγμα, με την έννοια και η σειρά πώς σταθεροποιείται, αλλά κυρίως η δυναμική. Δηλαδή, ξεκινάει κάποιος με Χ, είναι Χ προς τα πάνω ή Χ προς τα κάτω η δεύτερη έρευνα και η τρίτη έρευνα. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε η δυναμική. Δεν μας έφερε τόσο το απόλυτο νούμερο. Εγώ τουλάχιστον δεν δίνω σημασία στο απόλυτο νούμερο όταν έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό και αν αποφάσισε και που δεν συμμετέχει. Αλλά θα δούμε την τάση. Πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτό είναι που θα μετρήσει.
4: Μάλιστα. Για να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, με την εμπειρία, σας είπατε πριν για τη φθορά που έχει και το κυβερνητικό σχήμα, λογικό μετά από 7 χρόνια, ή τα επιμέρους θετικά ή τα επιμέρους συγκυριακά αρνητικά. Πώς εξηγείται όμως μια καταβάσια ανθεκτικότητα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις γύρω στο, λέω, τουλάχιστον στην εκτίμηση ψήφου, γύρω στο 29, στο που έχω ντροκομμένα εγώ. Παρά τα προβλήματα, δεν έχει ξανασυμβεί ένα κόμμα κυβερνητικό να έχει 2 πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς, ας το πούμε, σε σφοδρή κριτική απέναντί του, μια σειρά ζητήματα με τα σκάνδαλα κτλ. Δεν έχει μια ανθεκτικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς.
3: Ασφαλώς και έχει. Και είναι και εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει ήδη 7 χρόνια.
4: Έχει την ακρίβεια που είναι παρατεταμένη κλπ.
3: Ακριβώς, και παγκόσμιο φαινόμενο, και σε μια περίοδο που διεθνώς, αν δείτε τι γίνεται, υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες καταραίουν σε απειροελάχιστο χρόνο πλέον. Δεν είμαστε στις παλιές εποχές.
4: Κυβερνητικές κρίσεις κλπ.
3: Κύκλος, ας πούμε, κράτους 8 χρόνια. Τώρα κρατάει πολύ λιγότερο, ακριβώς επειδή έχουμε επιτάχυνση της πολιτικής φθοράς, κυρίως λόγω social media και επικοινωνικής υπερέκτασης, αλλά μην πλατιάσουμε τώρα. Ναι. Γιατί πρώτον, τι πιστώνεται στην Νέα Δημοκρατία? Πιστώνεται ότι με τα καλά της και τα κακά της κάπως η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Δεύτερον, όταν έχει η οικονομική ανάπτυξη σταθερή, ένα κομμάτι της οικονομίας το εισπράττει, ακόμα και αν δεν το δηλώνει στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να έχουν τα νεύρα τους στην τσαντίλα τους για άλλους λόγους και στις δημοσκοπήσεις να εκφράζουν μια γκρινιά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος, ο καθένας στο σπίτι του και στη δουλειά του ξέρει τι γίνεται. Ξέρει αν πηγαίνουν τα πράγματα σχετικά καλά, ξέρει αν αισθάνεται μια σχετική ασφάλεια, ξέρει αν πληρώνει λιγότερους φόρους ή περισσότερους φόρους. Ξέρει εν πάση περιπτώσει τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε μια οικονομία η οποία στη μικροοικονομία λόγω της ακρίβειας δεν φαίνονται τα πράγματα τόσο αισιόδοξα, αλλά στη μακροοικονομία φαίνεται ότι και τα νούμερα πηγαίνουν καλά. Αυτό όλο το κλίμα λειτουργεί λίγο συνεκτικά για την κυβέρνηση. Άρα το ένα θα σας έλεγα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου θέλει να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, θέλει η χώρα κάπως να κυβερνηθεί. Οπότε αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο δεν θα στο πει ο άλλος εύκολα σε μια έρευνα, είτε ποσοτική είτε ποιοτική. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα πάψει να απασχολεί τον κόσμο μέχρι τελευταία στιγμή. Οπότε και αυτό λειτουργεί λίγο συσπηρωτικά για την Νέα Δημοκρατία. Συν φυσικά αυτά που τις καταλογίζει ο κόσμος ως θετικά. Ότι υπάρχουν μερικοί τομείς.
2: Είναι και το συγκριτικό.
3: Θεωρούν. Είναι και το συγκριτικό.
2: Δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
3: Βέβαια, γιατί πάντα. Όχι, και όχι με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς πρωταγωνιστές. Mm. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, όταν πας να ψηφίσεις το παραπάν, είναι συγκεκριμένα τα ψηφοδέλτια.
2: Άρα να υποθέσω ότι το δίλημα που βάζει ο Πρωθυπουργός για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και ποιος θα εμπιστευτείτε σε σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι ένα επικοινωνιακά ή πολιτικά ορθό δίλημα για τον ίδιο. Δηλαδή έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
3: Ασφαλώς και είναι, μα είναι σωστό αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να αποφύγει τη λογική ενός δημοψηφισματικού χαρακτήρα εκλογών.
2: Μάλιστα.
3: Δεν είναι πάμε. Αν είναι εκλογές, γίνεται δημοψήφισμα να μείνει να φύγει η κυβέρνηση. Προφανώς είναι περισσότερο αυτή που θέλει να φύγει. Αν όμως το δίλημα προσγειωθεί ως επί, παιδιά, εδώ πέρα έχει τον Α ή το Β ή το Γ ή το Δ. Και προσγειωθεί λίγο, έρθει κοντά στην πραγματικότητα το δίλημα των εκλογών. Δηλαδή, ποιοι, με ποιους και πώς. Εκεί θεωρώ ότι αυτό βοηθάει λίγο περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι προσγειώνει τα πράγματα σε ένα πολύ σαφές πλαίσιο. Οπότε θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Απλώς αυτό στο στρατηγικό κομμάτι. Θεωρώ ότι στρατηγικά είναι σωστό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός. Να πει και φυσικά να εξορκίσει το Μητσοτάκη χάος, το οποίο είναι. Δεν ξέρω, το είπε κάποιος προφανώς θεωρώντας ότι βοηθάει την κυβέρνηση, ενώ τη έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Έτσι. Και ευτυχώς που ο Μητσοτάκης ο ίδιος είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα και το ακύρωσε ο ίδιος. Όμως. Είναι σωστό αυτά τα διλήμματα να μην τα βάζει ο ίδιος. Είναι προτιμότερο να τα βάζουν τρίτη.
4: Έτσι. Σωστό. Σωστό.
3: Έτσι, αυτό σε ό,τι αφορά το τακτικό.
2: Πριν σας ρωτήσει ο Δημήτρης που κάτι θέλει να σας ρωτήσει, εγώ κλέβω το λόγο από το Δημήτρη Τούμπο να σας ρωτήσω με γρήγορη απάντηση. Θα θέλαμε, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Για τα δύο καινούργια κόμματα, ποιος κατά την άποψή σας κέρδισε τη μάχη των εντυπώσεων, ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καριστιανού, και την επικοινωνιακή δυναμική των παρουσιάσεων των δύο κομμάτων. Αν ήταν επαγγελματική δυναμική, αν πράγματι βοήθησε πολιτικά τα κόμματα αυτά, ο τρόπος της παρουσίασης, τα σύμβολα και η ονοματοδοσία. Πείτε μας την επιστημονική και την επαγγελματική σας άποψη.
3: Κοιτάξτε, του κυρίου Τσίπρα ήταν σαφώς πιο επαγγελματικό σε σχέση τουλάχιστον με αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν. Δηλαδή, φαινόταν ότι το είχε δουλέψει περισσότερο, όμως μην γελιόμαστε. Ειδικά ο κύριος Τσίπρας δεν θα κρυθεί από αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένα νέο πρόσωπο ή ένα νέο προϊόν που πρέπει να λανσάρεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 20 χρόνια πρωταγωνιστεί στην πολιτική μας ζωή. Είναι πολύ γνωστό πρόσωπο με τα θετικά του και τα αρνητικά του και θα κριθεί στο πεδίο της στρατηγικής και το πώς θα. Το τι θα πει και το πώς θα γίνει. Θα
2: κρυθεί τα διλήμματα και πώς θα. Το packaging που λέμε, το αμπαλάζ έχει μικρή αξία κατά την άποψή.
3: Έχει μικρή αξία. Yeah. Έχει μικρή αξία. Για έναν άλλον δεν θα είχε μικρή αξία. Για τον Τσίπρα, τώρα για τον Μητσοτάκη, οι αριθμοί οι οποίοι είναι 20 χρόνια στο. Στο παλκοσένικο, ας πούμε, πρωταγωνιστικό ρόλο, προφανώς δεν θα κρυφτεί.
2: Η κυρία Καριστιανού.
3: Η κυρία Καριστιανού απευθύνεται σε ένα ακροατήριο το οποίο μερικές φορές εμείς που ασχολούμαστε έντονα με την πολιτική δεν μπορούμε πάντα να αναλύσουμε και να καταλάβουμε σωστά. Ναι, εξέπεμπε ερασιτεχνισμό αυτό το οποίο έκανε. Είχε και μερικά έτσι στοιχεία τα οποία λίγο κάπως ξένιζαν. Όμως το κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα είδε έτσι. Επίσης δεν θα κριθεί μόνο από αυτό η κυρία Καριστιανού. Το πρόβλημα της κυρίας Καριστιανού είναι ότι ξεκίνησε με ένα ηθικό φορτίο το οποίο της είχε προσδώσει η ιστορία των τεμπών, αλλά κάπου εκεί τελειώνουμε. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο για το τι πιστεύει. Τα υπόλοιπα τα οποία είπε ήταν καλλιοπλούσιος και υγιής, παραφτωχός και άρρωστος. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και πλέον θα φύγει από το προστατευμένο, εντός εισαγωγικών προστατευμένο περιβάλλον, με την έννοια ότι μέχρι τώρα δεν συγκρουόνταν, όλοι έλεγαν μαζί σου στον αγώνα σου. Και το έλεγαν οι πάντες. Είχε φτάσει σε σημείο που είχε δημοτικότητα 85% στην ελληνική κοινωνία. Πλέον αυτοί που την υποστήριζαν, τα κόμματα που την υποστήριζαν, θα την αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά. Και δεύτερον, ο κόσμος δεν την αντιμετωπίζει πλέον ως σύμβολο για να πέσει, να έχει τη δικαιοσύνη για μια ιστορία που αποτελεί εθνικό τραύμα. Αλλά θα περιμένουν κάτι άλλο να ακούσουν σε σχέση με τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Το να επιδιώκει, το να λέει μόνο ότι θα θέλω τη δικαιοσύνη, θέλω την ελπίδα, όλοι τα θέλουν αυτά. Δεν αρκεί από μόνο του.
4: Μία γρήγορη απάντηση, μία γρήγορη ερώτηση.
3: Η κυρία Καριστιανού.
4: Η προσπάθεια της αντιπολίτευσης που γίνεται όλο και πιο επιμονή, ασχέτως της τακτικής που μπορεί να έχει κάθε αντιπολίτευση, να λέει να φύγει τώρα η κυβέρνηση να γίνουν πρόωρες εκλογές, την έχει βοηθήσει, πιστεύετε? Τη βοηθάει?
5: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε.
3: Κατηγορηματικά όχι. Η αίσθησή μου είναι ότι η αντιπολίτευση αναλώνει πολύ μεγαλύτερο χρόνο, ενέργεια, κεφάλαιο και θεραία ουσία στο να βρίσκει την κυβέρνηση αντί να κοιτάξει το πώς θα βελτιώσει τη δική της εικόνα.
5: Μάλιστα.
3: Δεν είναι διαγωνισμό. Δεν θα κερδίσω τις βρίσεις περισσότερο το Μητσοτάκη. Και απορώ πραγματικά πώς αυτό το απλό πράγμα δυσκολεύεται τόσο πολύ να το κατανοήσουν. Έχουν δομικές δυσκολίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το καθένα διαφορετικές. Ο Τσίπρας έχει το παρελθόν του και κάποιους που ήταν γύρω του και την αξιοπιστία. Το Πασόκ έχει το πρόβλημα ότι δεν μπορούν εύκολα να το δουν ως κυβερνητικό κόμμα λόγω των όσων γίνεται τελευταία. Αντί να δουλέψουν αυτά τα πράγματα, να βελτιώσουν την εικόνα τους, εξαντλούν το 90% της πολιτικής τους ενέργειας και να βρίζουν αντίπαλο. Μα δεν αρκεί αυτό. Ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματα του για την κυβέρνηση, θετικά ή αρνητικά. Δεν περιμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να φρύσουν την κυβέρνηση ακόμα παραπάνω. Περιμένουν να δείξουν ότι κάτι διαφορετικό έχουν τα ίδια και κάπως να βελτιώσουν την εικόνα τους. Όσο δεν ρίχνουν το βάρος εκεί, θα έχουμε τις μικρές αυξομοιώσεις που αναφέρατε πριν, χωρίς όμως μια εντυπωσιακή πολιτική δυναμική που θα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
5: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση.
3: Εγώ ευχαριστώ.
5: Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Όπως πάντα, κύριε Βαρδουλάκη.
3: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
5: Ήταν ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και πολιτικός αναλυτής. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας ρωτήσω αν γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια, απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άποψη ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Πάμε να δούμε τι έχουμε να σας πούμε σήμερα. Να σας πούμε καταρχάς ότι η επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από το ναυάγιο με αφορμή και την πτώση του Αμερικανού τουρίστα που ευτυχώς την γλίτωσε, γιατί βρέθηκε στο δρόμο του ένα δέντρο και κάθισε πάνω στο δέντρο και δεν έπεσε κάτω στον γκρεμό παρά μόνο σε 8-9 μέτρα από ό,τι μάθαμε. Και το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει με μια απόπειρα αυτοκτονίας που έγινε στο ναυάγιο σήμερα το πρωί. Λοιπόν, αυτά δεν είναι ωραίες πληροφορίες. Το ναυάγιο είναι διάσημο για τα όμορφα τοπία του και τα ωραία νερά του, και όχι για περιπτώσεις έτσι τραγικές ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή σε όσους πηγαίνουν εκεί και όσους σκέφτονται να φύγουν από τη ζωή και θέλουν να επιλέξουν το ναυάγιο για να το κάνουν αυτό, να το ξανασκεφτούν. Όχι για το ναυάγιο, για τη ζωή τους. Λοιπόν, εμείς κάθε μέρα ασχολούμεθα με το θέμα του αεροδρομίου, γιατί η κατάσταση είναι σοβαρή, γιατί οι ζέστες έχουν σφίξει και ο κόσμος δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ώρες περιμένοντας έτσι, σε εξωτερικούς χώρους κάτω από τον ήλιο. Αυτή είναι μια έτσι τραγική κατάσταση που δεν επιτρέπεται τέτοιες εικόνες να έχουμε στην Ελλάδα το 2026, και την ίδια στιγμή να ακούμε τους πολιτικούς να βγάζουν έτσι ωραίους λόγους, πολύ ωραίους λόγους για το πώς πηγαίνει ο ελληνικός τουρισμός. Υπήρχε μια σύσκεψη που έγινε χθες στην πόλη, το επιμελητήριο, το υποπροξενείο στη Ζάκυνθο, το βρετανικό υποπροξενείο, δεν έχουμε κι άλλο, και οι εκπρόσωποι του Tour Operator που είναι στη Ζάκυνθο είχαν μια συνάντηση για να κουβεντιάσουν την κατάσταση που διαμορφώνεται και που είναι έτσι πολύ δύσκολη για τους Βρετανούς τουρίστες σε σημείο ακύρωσης ταξιδιών. Λοιπόν, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο της ακύρωσης των ταξιδιών και πριν η φήμη φτάσει στα πέρατα του κόσμου για τα προβλήματα με το αεροδρόμιο, που δεν είναι μόνο τη Ζακύνθου, απλά στη Ζάκυνθο επειδή δεχόμαστε πολλούς Βρετανούς τουρίστες, είναι διωγγωμένο και οξυμένο το πρόβλημα. Πριν λοιπόν συμβούν όλα αυτά, ας βρούμε κάποια λύση, και προφανώς η λύση δεν είναι να εξωστρακίσουμε τη Χελώνα από τον κόλπο του Λαγανά για να πηγαίνουν τα αεροπλάνα τη νύχτα. Λύση είναι να έχουμε περισσότερο προσωπικό εκεί για να εξυπηρετούνται οι τουρίστες και περισσότερα σημεία έτσι εξυπηρέτησης, τα counter τα λεγόμενα. Ψάχνουμε να βρούμε την ελληνική λέξη έτσι, για να σας πούμε. Είναι τέλος πάντων αυτά τα σημεία στα οποία πηγαίνει ο κόσμος για τον έλεγχο. Αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν για να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα και να φεύγουν πιο γρήγορα οι τουρίστες. Λοιπόν, αυτό το θέμα το κρατάμε στην επικαιρότητα πολλές μέρες τώρα, και εμείς εδώ μέσα από το μικρόφωνο και η εφημερίδα Ερμής με πρωτοσέλιδα άρθρα. Σήμερα η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα γράφει τρομερά παράπονα από τους tour operator και από τον υποπρόξενο για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Λοιπόν, και έχει και τις δηλώσεις όλων των εμπλεκομένων εκεί που μίλησαν και στην Επιτροπή Τουρισμού και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Όλα αυτά είναι έτσι πολύ σημαντικά για τον τουρισμό μας και δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε. Πολύ σημαντικά βέβαια είναι και τα άλλα που αφορούν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουν οι τοπικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων του τόπου, αλλά όπως βλέπετε αυτά πάνε με τους ρυθμούς της καρέτα-καρέτα και χειρότερα ακόμα. Λοιπόν, για το θέμα του ναυαγίου υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις και πάρα πολλές τοποθετήσεις από τους παράγοντες εδώ της δημόσιας ζωής. Ο Δήμος επιμένει ότι πρέπει να του στείλουν το ΦΕΚ για το χώρο για να μπορέσει να βάλει φύλαξη. Εμείς μάθαμε ότι υπάρχει το παλιό ΦΕΚ που είναι σε ισχύ και θα μπορούσε με αυτό να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Ζητούμε πάντως σε κάθε περίπτωση να μην κάνουμε συνέχεια απευθείας αναθέσεις, αλλά κάποια ώρα να κάνουμε και κανένα διαγωνισμό. Λοιπόν, για να μείνουμε στο θέμα του τουρισμού και ειδικά στο θέμα του αεροδρομίου, στην τελευταία σύσκεψη της Επιτροπής Τουρισμού πήρε το λόγο και μίλησε ο αστυνομικός διευθυντής, που είπε ακριβώς πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
2: Προβλημάτα έχει τις αφήξεις. Ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, Κέντυρα, Ρόδο, για αλλού, όπως είπε ο κ. Μελισσάς, συμβαίνει και εδώ. Το γνωρίζαμε ότι αυτό θα συμβεί. Και πράγματι, όσον αφορά τις δυνάμεις, η πολιτεία είχε στείλει τουλάχιστον 20% σε σχέση με την προηγούμενη έναρξη τη σεζόν το 25. Δηλαδή είχαμε 20% περισσότερους αστυνομικούς. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε αριθμούς, είναι απόρριτα, γνωρίζετε, αλλά να ξέρετε ότι αυτό μπορώ να το πω. Είχαν περίπου 20% παραπάνω αστυνομικοί στην αρχή της ενίσχυσής μας. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό που θα σας πω, για να το έχετε κατά νου. Όταν την προηγούμενη χρονιά μιλούσαμε για το παλιό σύστημα, ο καθένας που περνούσε από το ΣΤΑΠ, τη σφραγίδα, γιατί παλιότερα, βάζαμε σφραγίδα για να εισέλθει κάποιος στο χώρο μας. Τώρα δεν υπάρχει σφραγίδα. Αυτό είναι το πρώτο που θα καταλάβετε όταν δείτε τη λειτουργία του αεροδρομίου. Δεν υπάρχει πια σφραγίδα. Δεν σφραγίζεται το διαβατήριο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει καταργηθεί. Στο παρελθόν ήθελε 15 με 20 δευτερόλεπτα ο κάθε επιβάτης. Τώρα, εμείς που κάναμε προπαρασκευαστικές ενέργειες και θεσμοθετούσαμε ένα στόχο για να τα καταφέρουμε, ο στόχος ήταν να πάμε στο λεπτό, γιατί βλέπαμε κάτι νούμερα 2,5-3 λεπτά. Με αυτή τη διαδικασία της βιομετρικής ταυτοποίησης, αυτό έχει αλλάξει πια. Φορτώνουμε ένα σύστημα που θέλει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα εκτός από το πνευματικό λιμοκοδοαρισμό διαβατηρίου. Στο παρελθόν, το πνευματικό λιμοκοδοαρισμό διαβατηρίου ήταν αυτό που φορτωνόταν στο σύστημα πάρα πολύ απλά. Σε 10 δευτερόλεπτα ή 20 δευτερόλεπτα, όπως σας είπα. Τώρα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι για όλους τους εξωχώριους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας. Άρα λοιπόν αυτό χρειάζεται παραπάνω χρόνο. Δεν θέλω όμως να σας απελπίσω. Δεν θα είναι πάντοτε έτσι. Μετά από ένα ή δύο χρόνια αυτή η βάση θα έχει εμπλουτιστεί. Άρα με το πρώτο διαβατήριο που θα περάσει από επάνω από το σύστημά μας θα αναγνωριστεί και θα έχει πια μια ψηφιακή ταυτοποίηση, το οποίο θα είναι παρασάγας καλύτερη παρελθόντος για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Ό,τι εμείς βάζουμε στο σύστημα το βλέπει και η Γερμανία. Αν περάσει κάποιος εν συνεχεία από τη Γερμανία και εμείς έχουμε ενημερώσει το σύστημα, θα το πάρει το καλό αυτό η Γερμανία, γιατί θα χρειαστεί τόσο χρόνο να περάσει στη Γερμανία. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα αναμένονται να συμβούν και ήταν δεδομένο ότι θα υπάρξουν δυσκολίες όπως κάθε αρχή. Πιστεύω ότι θα εξομαλυνθούν. Δεν θέλω όμως να είμαι τόσο αισιόδοξος όπως ο κύριος Μελισσάς σε σχέση με τον χρόνο. Θα υπάρχει χρόνος. Τα 20 δευτερόλεπτα δεν υπάρχουν πια. Θα υπάρχει παραπάνω από 45. Ήταν πολύ καλό στην εκτίμηση του. Εγώ πιστεύω στο λεπτό ή στο λιγότερο. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πόσα αεροπλάνα φτάνουν και τι εγκαταστάσεις έχουμε για να υποδεχτούμε. Ποτέ δεν θα είναι τέλεια, ποτέ δεν θα είναι αυτά που θα θέλαμε να είναι, αλλά σας λέω, δεν θέλω να σας απογοητεύσω γιατί το σύστημα θα λειτουργήσει ανάποδα εν συνεχεία. Όταν θα είναι μέσα όλα αυτά τα στοιχεία, χρειάζεται ένα 2-3-5 δευτερόλεπτα. Μία επαφή με ένα σκάνινγκ του διαβατηρίου και θα είσαι αυτός, αφού έχει δει και το πρόσωπό στο σύστημα, θα έχει περάσει στον χώρο Σέγγεν. Θα ήθελα εδώ να διακόψω, γιατί θα ήθελα να δώσω και το λόγο στον διοικητή ασφαλείας, τον κύριο Κουρεπή, ο οποίος είναι στην αρμοδιότητά του το αεροδρόμιο της Ακίνθου και ζει το πρόβλημα, όπως και εμείς και εγώ, πιο κοντά και από μένα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτός ήταν ο αστυνομικός διευθυντής που ακούσατε, ο κύριος Ηλίας Σταθόπουλος, που ενημέρωσε και βέβαια η ενημέρωση που έκανε νομίζω καθόλου δεν μας ικανοποίησε, διότι μας είπε σε ένα-δύο χρόνια θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Να ακούσουμε τώρα τον υπεύθυνο από την ασφάλεια.
2: Στην ασφάλεια εδώ στη Ζάκηδο, όπου είναι και στα αρμοδιότητά του αεροδρόμιο. Πάλι στα πόλη μου και επεξηγηματικές μερικά σημεία, γιατί ήταν πάρα πολύ επεξηγηματικός ο κ. Μελισσάς, δεν αξιακό μου. Εκτός από θέμα επάνδρωσης είμαστε γεμάτοι, δεν υπάρχει κάτι άλλο να επαυλώσουμε, όλα τα μπούθη είναι ανοιχτά,

0: να μπουν στην επικράτεια και πρέπει να παραμείνουν σε ένα χώρο φυλασσόμενοι μέχρι να μπουν στην επόμενη πτήση της ίδιας εταιρείας να γυρίσουν στη χώρα τους. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο booth, κάποια αστυνομική εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις ώρες θα απασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μπουν στη χώρα και να διώκονται με διεθνές ένταλμες σύλληψης. Πάλι κάποια αστυνομική θα πρέπει να απασχοληθούν με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι όλοι που έρχονται και προσγειώνονται κάνουν 30, 40, 50 δευτερόλεπτα. Γίνεται το διαβατήριό του ένα έλεγχο και μπαίνουν στην ελληνική επικράτεια. Τον ημερό υπήρχαν προβλήματα με έναν άνθρωπο που ταξίδεψε και έχασε το διαβατήριό του στην πορεία. Και αυτό δεν μπορεί να μπει στην ελληνική επικράτεια. Αυτό σημαίνει μια σπατάλη, μια καταπώνηση τη αστυνομική δύναμη σε βάρο του χρόνου των υπολείπων. Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει και ανεβάζει του χρόνου. Και κάτι που ανέφερε ο κ. Δεξιάρχο. Πάντως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ξέρετε, για να μειωθούν οι χρόνοι, για να υπάρχει λιγότερη ταλαιπωρία, γιατί πιο πολύ ταλαιπωρία του επιβάτη σημαίνει και πιο πολύ ταλαιπωρία για μας. Ούτε εμείς θέλουμε την ταλαιπωρία και την αναμονή. Είμαστε σε επικοινωνία συνέχεια με τον κύριο Μελισσά και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε.
1: Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων υπόθηκαν από την πλευρά της αστυνομίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αστυνομικοί και τα παιδιά που είναι εκεί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να λύσουν το πρόβλημα. Εμείς ζητάμε από τους πολιτικούς να ασχοληθούν. Οι πολιτικοί σε κορυφαίο επίπεδο, σε κεντρικό επίπεδο, να συνοηθούν με τη Fraport ή όποιον άλλον μπορεί σε αυτή την κατεύθυνση να συμβάλλει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, για να το λύσουμε. Διότι αν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού, που περί άλλων κοφεύει, ούτε διαφημιστική καμπάνια δεν έχει κάνει. Λοιπόν, εάν το Υπουργείο Τουρισμού δεν ασχοληθεί να γίνουν κάποιες επαφές να αντιμετωπιστεί το θέμα, εμείς δεν μας αρκεί να βλέπουμε την κυρία Κεφαλογιάννη κουλιστή και λυγιστή να βγάζει φωτογραφίες στα περιοδικά και στις εφημερίδες για τις επαφές της ή για τα ταξίδια που κάνει στο εξωτερικό. Στην παρούσα φάση, περιμένουμε και από τις αρχές του τόπου να πάρουν παράγοντες τουριστικούς και όποιους άλλους να πάνε στην Αθήνα, γιατί εμείς δεν τους περιμένουμε να έρθουν εδώ, να δουν την κατάσταση. Λοιπόν, να δουν τι τεράστιες ουρές με αυτές τις θερμοκρασίες υπάρχουν έξω από το αεροδρόμιο, με ανθρώπους όλων των ηλικιών, παιδιά, γέρους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και όχι εμείς εδώ να διαμαρτυρόμαστε επί μακρόν και κανείς να μην δίνει απάντηση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, από ό,τι είπε και ο αστυνομικός διευθυντής, σε 2 χρόνια θα έχει ομαλοποιηθεί το σύστημα, όταν η database των υπολογιστών θα έχει μέσα όλα τα δεδομένα και δεν θα αργεί ο βιομετρικός έλεγχος. Μέχρι τότε όμως ζήσε μάι μου να φας τριφύλι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Να πε, να ακούμε δίσκους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ.

0: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: άποψη ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Ακούσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τα αποσπάσματα από τη συνεδρία της Επιτροπής Τουρισμού και τις τοποθετήσεις που έκαναν οι άνθρωποι της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου. Ήταν ο αστυνομικός διευθυντής και ο υπεύθυνος από την ασφάλεια που εξήγησαν τι συμβαίνει με το αεροδρόμιο. Λοιπόν, με δεδομένο το γεγονός ότι μας είπαν ότι σε 1 με 2 χρόνια θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, εμείς νομίζουμε ότι έπρεπε όλες οι αρχές του τόπου να είχαν φύγει για την Αθήνα, να πάνε να δούνε την Υπουργό Τουρισμού και όποιον άλλον δει, το δει με ήττα, για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Πάμε τώρα στα αυτοδιοικητικά μας και να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Ανδρέα Ξένο. Είναι κοντά μας εδώ να ρίξουμε φως σε αυτοδιοικητικές πτυχές και όχι μόνο. Της καλημέρας μας, κύριε Ξένο.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ξενόφου.
1: Να ευχηθούμε υγεία και όλα τα καλά και για την αυτοδιοίκηση όλα τα καλά και μακάρι να τα δούμε κάποια ώρα.
2: Μακάρι.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα και έγινε ενημέρωση και για τα σχολεία και για 1002. Αυτή η αλλαγή, έτσι πώς τη ζούμε τώρα με τους απολογισμούς που γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, πόσο αποτελεσματική είναι η λογοδοσία, εννοώ, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την επίλυσή τους? Συζητάμε.
2: Ακριβώς, όπως το είπατε. Συζητάμε για να συζητάμε. Καταρχήν, αυτή η νομοθεσία περί λογοδοσίας ουσιαστικά είναι για να απονεκρώνει τα δημοτικά συμβούλια. Δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις όταν διεξάγονται τα κανονικά δημοτικά συμβούλια, εκτός από μία κάθε παράταξη.
1: Ναι. Θα βάζετε σε μία ερώτηση τρεις πτυχές μέσα.
2: Μία ερώτηση,
1: θα έχει τρεις πτυχές μέσα η ερώτηση. Γιατί αφού δεν καταλαβαίνουν αλλιώς, να καταλήγουν με πατέντες.
2: Τώρα, ναι, εντάξει. Και μάλιστα τώρα με το νέο νόμο που είναι σε διαβούλευση, τους 2 μήνες που ήταν η λογοδοσία γίνονται 4. Κάθε 4 μήνες θα γίνεται η λογοδοσία.
1: Και μετά θα είναι καθόλου, ναι.
2: Η οποία καμία σχέση δεν έχει με ουσιαστική λογοδοσία. Όσες ερωτήσεις έχουμε υποβάλει μέχρι στιγμής και εμείς υποβάλλουμε κάθε δημοτικό σύμβουλος και από μία. Δηλαδή κάθε παράταξη, η παράταξή μας 6 ερωτήσεις τουλάχιστον. Τις 6 αυτές ερωτήσεις σε κάθε συνεδρίαση λογοδοσίας, ποτέ μα ποτέ δεν παίρνουμε ουσιαστική απάντηση. Για παράδειγμα, θυμάμαι τελευταία ρώτησα από τα έργα που φτιάχνετε, που κάνετε, πόσα από αυτά έχουν γίνει περιβοβασία και πόσα από αυτά έχουν γίνει με ανάθεση. Η απάντηση που πήρα προσέτρεξε στο διάβγεια, στη διάβγεια για να μάθεις. Ναι. Να πω, η πρώτη μου ερώτηση που είχα βάλει στη λογοδοσία ήταν για το θέμα των σφαγείων. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από τότε και ακόμη είμαστε στην επικαιροποίηση της μελέτης και στη διεκδίκηση της χρηματοδότησης και θα. Δηλαδή ουσιαστικά
1: μην κουράζεστε με τίποτα. Τα σφαγεία, δηλαδή 40 περίπου χρόνια που κοντεύω εγώ στη δημοσιογραφία, για τα σφαγεία λέω που δεν φτιάχτηκαν.
2: Η μόνη εξέλιξη που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα οικόπεδο στην ιδιοκτησία του Δήμου. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, δεν περιμένω φως για το κομμάτι αυτό. Όπως βλέπετε, γενικά την κτηνοτροφία την έχουν υποδιωγμών στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, καλά κάνατε και θέσατε όλα αυτά τα ερωτήματα, ναι, δεν περιμένετε κάτι. Θέλω να σας πω πάνω σε αυτό, ακριβώς που σχολιάζετε, ότι ψάχνω κι εγώ μετά από τόσες δεκαετίες που παρακολουθώ τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατίας, πώς θα βελτιώσουμε πράγματα. Όχι ατέρμονες συζητήσεις ή ψήφιση νόμων για τα μάτια του κόσμου. Πρέπει να δούμε την ουσία και να βελτιώσουμε και τον τρόπο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης και την αποτελεσματικότητά της.
2: Τελική ανάλυση. Την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Ναι.
2: Εδώ βλέπουμε ότι αντί να βελτιώνεται αυτή η καθημερινότητα, όλο εμπόδια περισσότερα βάζουμε και γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η καθημερινότητα. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, εδώ η ζωή μας γίνεται αφόρητη. Σε μια Ζακύνθο που αντί να αναπτύσσεται, να αναπτύσσεται με υποδομές, με δρόμους, με όλα αυτά που χρειάζεται μια ουσιαστική ανάπτυξη, η λεγόμενη που ο Θεός να την κάνει ανάπτυξη,
1: ναι,
2: δεν χειροτερεύει η κατάσταση.
1: Εμείς κάνουμε πρώτα τις βίλες και μετά τις υποδομές.
2: Ναι, ναι.
1: Αν τις κάνουμε και τις υποδομές.
2: Ναι, χωρίς να έχουμε υποδομές όμως, κάνουμε επεκτάσεις. Ναι. Δεν ξέρω ποιος πιστεύει ότι είμαστε σε σωστό δρόμο και σε αναπτυξιακή πορεία.
1: Στην ουσία κανείς δεν το πιστεύει, αλλά προσπαθούν όλοι κάτι να πιάσουν από αυτό το ποτάμι του χρυσού.
2: Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι, μήπως τα βλέπω εγώ από άλλη οπτική γωνία. Μήπως πριονίζουν οι άνθρωποι το κλαδί που κάθονται. Δηλαδή αυτό που προσπαθούν να προβάλλουν προς τα έξω καταστρέφεται εσωτερικά. Έτσι φτάνουμε στο ναυάγιο και έτσι φτάνουμε και στο τελευταίο που μάθαμε εχθές, την απώλεια 3 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας.
1: Αυτό πώς το μάθαμε, το μάθαμε σίγουρα?
2: Το μάθαμε με την ανακοίνωση της σχετικής αρμόδιας γραμματείας συντονισμού των ευρωπαϊκών πόρων, που έλυγε εχθές 27 του μήνα η προθεσμία υποβολής εστάσεων και άλλες αυτές τις αιτήσεις που είχαν απορρεφθεί.
1: Εμείς δεν καταθέσαμε ούτε καν πρόταση, δηλαδή.
2: Εμείς, από ό,τι φαίνεται, στον πίνακα καταθέσαμε πρόταση, αλλά απορρίφθηκε. Τώρα, για ποιον ακριβώς λόγο απορρίφθηκε, μένει να το εξετάσουμε και να δούμε.
1: Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να ρωτήσετε.
2: Ενδελεχώς και επισταμένος.
1: Και εμείς να ρωτήσουμε, βέβαια, τον Δήμαρχο, αλλά είναι δύσκολο πια. Εκείνες οι εποχές που παίρναμε ένα τηλέφωνο και μιλάγαμε με τα πολιτικά πρόσωπα, οι δημοσιογράφοι, με ευκολία έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί.
2: Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν.
1: Δεν είναι εύκολο ούτε να ανέβει στα κτίρια τώρα αυτά τα μεγάλα.
2: Αποφεύγουν με έμεσο τρόπο να δημοσιοποιήσουν και να εκτεθούν στην δημοσιότητα.
1: Εγώ αναγνωρίζω το φόρτο εργασίας που έχει προέλθει από το σύγχρονο τρόπο ζωής και πολιτικής ζωής. Ωστόσο, ο καθένας μας βάζει προτεραιότητες, άμα θέλει να μην χάσει την επαφή του με το λαό.
2: Κοιτάξτε, φόρτος εργασίας υπήρχε πάντα και θα υπάρχει πάντα. Αλλά κάποια περιθώρια κάποιων λεπτών για να τοποθετηθείς δημόσια, που έχεις υποχρέωση να το κάνεις αυτό, διότι από τη στιγμή που φτάνεις στον πολίτη και ζητάς την έγκρισή του για να ανέβεις σε αυτή την θέση, πρέπει να υπάρχει και μια επικοινωνία, έστω έμεση μέσω του δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος αφήνει η δουλειά του να μεταφέρει τις απόψεις του αιρετού στην κοινωνία και το αντίθετο μέσα από τις ερωτήσεις του. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δικαιολογία ότι είμαι απασχολημένος. Και εν πάση περιπτώσει στη σύγχρονη διοίκηση υπάρχουν και τα γραφεία τύπου που μπορούν να δίνουν. Τις ανάλογες απαντήσεις.
1: Τα γραφεία τύπου κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εγώ πιστεύω ότι η επικοινωνία ενός πολιτικού προσώπου με το λαό είναι αναντικατάστατη.
2: Πρέπει να γίνεται διάζωση.
1: Ναι, αυτό.
2: Πρέπει να γίνεται.
1: Δεν θα απαντάει το γραφείο. Δηλαδή και ο κύριος Μαρινάκης απαντάει για λογαριασμό της κυβέρνησης, αλλά η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού είτε στη Βουλή είτε οπουδήποτε αλλού είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει.
2: Έχει άλλο ειδικό βάρος.
1: Ναι.
2: Και
1: ακριβώς.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ένας άλλος λόγος που κάποιος κακόπιστος όπως εγώ θα μπορούσε να αναφέρει είναι ότι αποφεύγουν την κρίση της κοινωνίας σε αυτή τη φάση, ευελπιστώντας ότι θα βελτιώσουν την εικόνα τους προς τα έξω αργότερα με τις πρωτοβουλίες που θα πάρουν και τα δελτία τύπου που θα βγάλουν. Όταν και εφόσον.
1: Τα δελτία τύπου δεν εξοραίζουν αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα. Εσείς ζείτε πολλές ώρες στο κέντρο της πόλης, γιατί είναι ο χώρος της δουλειάς σας, και έχετε απόλυτη εικόνα και για την πόλη και για την εξοχή και για τα τουριστικά μέρη, για το τι συμβαίνει, διότι κυκλοφορείτε. Και το εσείς είναι ο κάθε εσείς.
2: Εγώ κρίνω από αυτό που βιώνω από τη στιγμή που θα μπω στην πόλη μέχρι τη στιγμή που θα βγω από την πόλη.
1: Καταφέρνετε και μπαίνετε το πρωί,
2: Είναι νωρίς γι' αυτό. Είναι νωρίς ακόμη την ώρα που μπαίνω. Στις 7.30 και
1: 7 η ώρα, όχι, ναι, δεν έχει, υπάρχει ηρεμία ακόμα. Λοιπόν, όχι, μετά είναι τραγική 8, πλέον η κατάσταση στο κέντρο της πόλης.
2: Μετά τις 8 να μην δει κανένα.
1: Ναι, μετά τις 8.30-9 δεν είναι άβατο.
2: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι τόσο οξύ όμως το πρόβλημα που εγώ απορώ πώς και αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν την κυκλοφοριακή μελέτη δεν σκέφτηκαν ότι πρέπει να κατέβουν μια βόλτα, να κυκλοφορήσουν, να δουν τι έχουν προτείνει.
2: Δεν ξέρω, σε μια ερώτηση δικιά μου που παρουσιάστηκε, όχι η κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά γενικότερα το πρόβλημα της πόλης, όταν ρώτησα, μου ανέφεραν συγκεκριμένες ώρες που επισκέφθηκαν. Μπορεί να ήταν και 3 το μεσημέρι ή 4.
1: Ήτανε και τη νύχτα. Ήρθαν και τη νύχτα και μετρήσανε τα αυτοκίνητα των μόνιμων κατοίκων, αλλά και εκεί λάθος αριθμό δώσανε, να ξέρετε.
2: Εκεί περιμένουμε ακόμα την κάρτα στάθμευσης.
1: Δεν θα τη δώσουν, ρώτησα εγώ που είμαι και πρώτη άμεσα ενδιαφερόμενη, γιατί έχω και μια υπέργυρη μητέρα. Λοιπόν, και που δεν μπορώ να παρκάρω ποτέ μέσα στο κέντρο της πόλης σχεδόν, ούτε τη νύχτα, πολύ αργά που τελειώνω από τη δουλειά. Μου είπαν ότι δεν θα δώσουν κάρτα τώρα, γιατί είναι τουριστική σεζόν και θα το δουν από το φθινόπωρο. Μη μου μετακινήσετε να ακούσω, ειδικά σε αυτό θέλω να σας ακούσω. Ναι, για ξαναπείτε το.
2: πέρυσι, την προηγούμενη χρονιά, εφάρμοσαν ένα μέρος της κυκλοφοριακής μελέτης στον άμμο.
1: Και είχαμε το χάος στην πόλη, ναι. Να μην μου φεύγετε μόνο από το σημείο που είστε, γιατί σας ακούω σε βάθος πηγαδιού, γι' αυτό λίγο. Μην μου μετακινήσετε, κύριε Ξένο. Δεν σας ακούω καλά, δεν ξέρω γιατί, ενώ ήταν πολύ καθαρή η γραμμή στην αρχή, δεν ξέρω, δεν σας ακούω καθαρά. Να προσπαθήσω να σας ξανατηλεφωνήσω, αν δεν σας κάνει κόπο.
2: Ναι.
1: Α, τώρα σας ακούω, ναι, για πάμε, ναι.
2: Α, λέω ότι μέρος της κυκλοφοριακής μελέτης εφάρμοσαν πέρυσι τον Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Και στο ερώτημα το δικό μας, γιατί δεν περίμεναν να έρθει ο Σεπτέμβριος χωρίς, η απάντηση ήταν ότι έπρεπε να μετρήσουμε τις αντιδράσεις σε χρόνο αιχμής, όπως ήταν Αύγουστο.
1: Ναι, τις μετρήσαμε, ναι.
2: Τι να πούμε.
1: Τις μετρήσαμε, τώρα κοντεύει ο επόμενος Αύγουστος. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, εάν μπορεί ο συνδυασμός σας να κάνει παρέμβαση για το θέμα με την πόλη που είναι όλοι σκαμμένοι. Εδώ τώρα, εντωμεταξύ, επεκτείνονται οι εξκαφές, εδώ στην περιοχή των Κήπων, έχουν σκαφτεί όλοι οι δρόμοι γύρω-γύρω και εγώ απλά μεταφέρω μια εικόνα. Είχα κλείσει ο δρόμος εκεί που πηγαίνει προς το Αργάσι και μπροστά στον Άγιο Χαράλαμπο για κάτι έργα που κάνουν. Και ήταν η ώρα με τα αυτοκίνητα κοντά στον Άγιο. Δηλαδή, κάπως αυτά πρέπει να τα δούμε. Μην τα αφήνουμε σε καλοκαιρινή σεζόν.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εκεί είναι άλλη υπηρεσία η οποία κάνει αυτές τις εργασίες.
1: Ναι, άλλη υπηρεσία είναι, θέσει, αλλά.
2: Έχουμε
1: ναι.
2: θέσει, το έχουμε θέσει το θέμα. Το έχουμε θέσει,
1: να συνεργάζεται η μία υπηρεσία με την άλλη. Όχι να λέμε ότι είμαστε τουριστικό νησί, ελάτε να κάνετε εδώ διακοπές και όταν έρχονται να βλέπουν ένα εργοτάξιο τριτοκοσμικό. Εάν περπατήσετε την περιοχή εδώ προς το ποτάμι, γιατί έχουν σκάψει όλους τους γυροδρόμους και τα τετράγωνα στους κήπους, ειλικρινά είναι τριτοκοσμική η εικόνα αυτή. Ανάμεσα σε σίδερα και πέτρες και χώματα να περνάνε οι τουρίστες, γιατί περνάνε και τα μηχανάκια κλπ.
2: Και οι απαντήσεις που παίρνουν είναι ότι θα τακτοποιηθούν.
1: Ναι. Θα τακτοποιηθούν.
2: Με την μια υπηρεσία να σκάβει στον δρόμο, με την άλλη υπηρεσία να σκάβει στον δίπλα δρόμο, έτσι γενικώς και
1: ναι.
2: αορίστως.
1: Ο ΤΕ και η ΔΕΗ είναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω, αλλά δεν μπορεί σε τουριστικό νησί να υπάρχει αυτή η εικόνα τώρα που μπαίνει Ιούνιος μεθαύριο. Δηλαδή νομίζω και οι ίδιοι πρέπει λίγο να το δούνε. Θα μου πείτε πότε να γίνουν τα έργα. Να βρούμε χρόνο. Να βρούμε χρόνο να τα κάνουμε.
2: Ας αντιδράσει και η κοινωνία. Όπου αντέδρασε η κοινωνία, αυτά μεταφέρθηκαν
1: προλαβαίνει, να προλαβαίνει η κοινωνία αντιδράσει. Όταν, κύριε Ξένο, ο καθένας πρέπει να δουλεύει δύο δουλειές για να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Πού να προλάβει η κοινωνία να αντιδράσει.
2: Πληροφορώ ότι και δύο δουλειές πάλι δεν φτάνουν.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε δύο κουβέντες για το ναυάγιο, γιατί και ανακοίνωση έβγαλε ο συνδυασμός σας μετά το ατύχημα του Αμερικανού τουρίστα και γενικά εκφράζουμε αγωνία ότι θα είναι δύσκολο πολύ το φετινό καλοκαίρι. Να αποφύγουμε τα χειρότερα.
2: Να προσθέσουμε ότι αυτό που έμεινε και το ατύχημα είχε Άγιο.
1: Ναι.
2: Είχε Άγιο γιατί θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολύ χειρότερη κατάσταση, μεγαλύτερη δυσφήμιση για την περιοχή.
1: Ευτυχώς που βρέθηκε τον Πεύκο εκεί και τον φρέναρε. Ναι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, το ναυάγιο τι ακριβώς γίνεται. Το μένα ναυάγιο. Από τη μία μείνουν δελτία τύπου ότι. Από την άλλη, εντάσσουμε στον προϋπολογισμό έσοδα 150.000 από το ναυάγιο για τη φετινή χρονιά. Και από την άλλη υπάρχει διαθέσιμο 400.000
1: του Δήμου για την πλευρά του. Τι υπάρχει διαθέσιμο, είπατε, από την πλευρά του Δήμου, δεν άκουσα καλά. Από τη μία είπαμε ότι έχουμε ναι, την κατάσταση έτσι όπως είναι. Και από την άλλη ο Δήμος τι διαθέτει χρήματα, μου είπατε. Να σας πάρω σε ένα σταθερό τηλέφωνο γιατί έχει πρόβλημα η γραμμή. Η γραμμή μου κάνει πολύ μεγάλα διαλύματα και δεν μπορώ να σας ακούσω και για το θέμα του ναυαγίου θέλω την τοποθέτησή σας. Να σας καλέσω σε κάποιο σταθερό ή όχι, δημιουργώ πρόβλημα. Δεν σας ακούω. Λοιπόν, θα προσπαθήσω πάλι να ξαναεπικοινωνήσουμε, κύριε Ξένο. Συγγνώμη. Ναι.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον κύριο Αντρέα Ξένο, το Δημοτικό Σύμβουλο. Μιλάγαμε για το θέμα του ναυαγίου. Νομίζω μας ακούτε καλύτερα τώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Ξένο? Μας ακούτε?
2: Ναι. Λέγαμε, λοιπόν, για
1: λέγαμε το για το ναυάγιο, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στο σημείο που ξεκινήσαμε, γιατί δεν ακούγονταν καλά. Ναι.
2: Για το ναυάγιο έχουμε αλλεπάλληλα δελτία τύπου ότι περιήρθε στην δικαιοδοσία του Δήμου. Έχουμε ένταξη στον προϋπολογισμό για έσοδα 150.000 ευρώ για το 2026 και έχουμε και 500.000 σε κωδικό στο Δήμο για παρεμβάσεις στην περιοχή του ναυαγίου.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά δεν έχουν γίνει τίποτα απολύτως. Και οι ευθύνες του Δήμου εδώ είναι τεράστιες, διότι εκτός από κάποια έργα στην περιοχή που έγιναν με ευθύνη της περιφέρειας, ο Δήμος επί της ουσίας είναι άφαντος. Σε ερωτήσεις δικές μας, μας αναφέρουν ότι αναμένεται μια κοία, μια κοινή υπουργική απόφαση. Δεν ξέρω τι θα συμπεριλαμβάνει αυτή η κοινή
1: υπουργική απόφαση. Για να βάλουν, λέει, security θέλουν. Δεν μπορούν, λέει, να βάλουν αλλιώς, χωρίς την κοία.
2: Γιατί χρειάζεται κοινή υπουργική απόφαση για να θέσουν security? Αυτό αναιρεί τα προηγούμενα δελτία τύπου που έλεγε ότι πέρασε το ναυάγιο στην δικαιοδοσία του Δήμου. Άρα κάτι δεν λέγεται σωστά.
1: Μήπως θα περάσει και δεν έχει περάσει ακόμα, εγώ σκεφτόμουν.
2: Α, το θα είναι και στο μέλλον, και το μέλλον σκοτεινό και αόρατο. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στην περιοχή από την πλευρά του Δήμου, που είναι και ο καθήκον αρμόδιος. Δεν υπάρχει ευταξία, δεν υπάρχει φύλαξη, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και αυτό γίνεται, καταντάει επικίνδυνο. Και την επικίνδυνότητα τη ζήσαμε προχτές και ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην το ξαναζήσουμε και να μην είναι και χειρότερο.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουν σημειωθεί τέτοιου τύπου ατυχήματα στο παρελθόν.
1: Ναι. Και με τουρίστες που πήγαν να βγάλουν φωτογραφίες και σκοτώθηκαν.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω βέβαια εγώ εκεί στο σημείο, στο τέρμα, αν είναι κλειστό γύρω-γύρω, όλο το σημείο.
2: Δεν ξέρω ιδιαίτερα τώρα.
1: Έχω να πάω καιρό κι εγώ στο ναυάγιο.
2: Εκεί πέρα τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά το ναυάγιο είναι η προμετωπίδα του τουρισμού στην Ζάκυνθο, με την έννοια ότι υπάρχει ένα τοπόσημο. Ένα τοπόσημο που ταξιδεύει διεθνώς.
1: Ναι.
2: Και πάνω σε αυτό, και στην επισκεψιμότητα, τη ζήτηση για επισκεψιμότητα από τα σχετικά πρακτορία και γραφεία, έχει στηθεί μια ολόκληρη οικονομική βιομηχανία. Ή λοιπόν εμείς έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να την ενισχύσουμε αυτή την βιομηχανία και να την προστατεύσουμε. Ας αναρωτηθεί ο καθένας που είναι οι ευθύνες και τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
1: Ναι. Θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω με το θέμα του νερού. Υπάρχει κάποια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί έρχεται καλοκαίρι ζεστό και εντάξει, να ελαχιστοποιήσουμε τέλος πάντων τα προβλήματα, γιατί δεν θα τα λύσουμε, το ξέρουμε.
2: Μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Ένα από τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τη Ζάκυνθο χρόνια τώρα, δεκαετίες, και συνεχίζεται. Το νερό θα κινείται ακόμη πάνω σε ρόδες.
1: Κλασικά στη Ζάκυνθο.
2: Και για να σταματήσει να κινείται σε ρόδες το νερό, θα πρέπει να φτιαχτεί υποδομή. Η οποία υποδομή απαιτεί σχεδιασμό και χρηματοδοτήσεις. Μέχρι στιγμής ακούμε κάποια έτσι αποκομμένα για μελέτες και επεκτάσεις δικτύων και αντικαταστάσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ούτε χρηματοδοτήσεις, ούτε τη δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον να μετακινείται το νερό σε ρόδες.
1: Δεν έχουν γίνει έργα πάνω στην Ορεινή Ζάκυνθο.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ρωτάω για το αρινό κομμάτι, γιατί αυτό έχει υπερανάπτυξη τουριστική.
2: Έχει γίνει ένας κεντρικός αγωγός, αλλά εκεί που μιλάτε εσείς, την υπερανάπτυξη, είναι στη βορειοδυτική Ζάκυνθο, εκεί δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Είναι η επέκταση του δικτύου προς το λιμάνι των Πολυμών, που είναι εκ των όνων κάνευ να γίνει ένα τέτοιο δίκτυο.
1: Εκεί έχει μερόδες νερό ή με στέρνες, αλλά παλαιά.
2: Έχει παρουσιαστεί μια πρόταση από την πλευρά της ΔΕΙΑΣ, αλλά ακόμα είναι στη σκέψη, ούτε καν στα χαρτιά.
1: Ναι. Ναι, αλλά είμαστε σε φάση που ακόμα συζητάμε για το χωροτοξικό τουρισμού και όχι χωροταξία δεν έχουμε βάλει στον τουρισμό, ούτε τα πολύ απλά δεν έχουμε κάνει ακόμα. Έτσι.
2: Αυτό είναι μεγάλο.
1: Και περιμένουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, πολύ δύσκολο φέτος.
2: Έτσι φαίνεται. Από την αρχή του καλοκαιριού, από τον πρώτο μήνα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.
1: Ναι. Έχει τα προβλήματά του, ξέρετε, ο κόσμος και είναι προβλήματα επιβίωσης τώρα πια αυτά. Και εντάξει, προστίθεται και όλα αυτά της καθημερινότητας και...
2: Ο τουρισμός είναι ένα διεθνοποιημένο προϊόν. Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αναταραχή στον πλανήτη, θα επηρεάζεται μοιραία και το τουριστικό προϊόν.
1: Ναι. Βέβαια, και φανταστείτε να μην υπήρχε και ο πόλεμος, τι θα γινόταν εδώ. Ορδές τουριστών.
2: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, να λέμε να έχει αναταραχή ο πλανήτης για να μην έχουμε...
1: Όχι, αλλά πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα παράλληλα. Εντάξει, δεν μπορεί να συζητάμε τώρα ακόμα για την αποχέτευση, για το νερό, για τους δρόμους.
2: Ναι. Το μόνο που θα μπορούσε να έχει γίνει, και όχι φέτος, από προηγούμενα χρόνια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ισχύσει, να φρενάρει αυτή την ανάπτυξη, τη λεγόμενη, μέχρι να υπάρξουν υποδομές.
1: Ναι. Που δεν είναι και ακριβώς ανάπτυξη, αυτή είναι μια χήμα κατάσταση. Δεν είναι στη βάση ενός οργανωμένου κράτους αυτά που συμβαίνει.
2: Εγώ έχω άποψη για τι είδους ανάπτυξη είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι άλλο
1: δεν λέγεται ακριβώς ανάπτυξη, γιατί όταν αναφερόμαστε σε ανάπτυξη, μιλάμε για οργανωμένο πράγμα από την πολιτεία. Ναι. Κλαδεύουμε το κλαδί που καθόμαστε πάνω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για σήμερα, κύριε Ξένο. Θα δούμε τι άλλο έχουμε και τα θέματα με τα σκουπίδια θα τα δούμε αναλυτικά σε μια εκπομπή αυτά, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω προς το παρόν, να σας ευχηθώ καλό τριήμερο και εδώ είμαστε να τα πούμε τις επόμενες μέρες.
2: Εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία.
1: Ναι, να είστε καλά. Τις καλημέρες μας έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Ξένος, Δημοτικός Σύμβουλος στο Συνδυασμό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ήταν μαζί μας σήμερα και σχολιάσαμε μια σειρά από θέματα. Το ένα από αυτά ήταν το ναυάγιο, που είναι στο επίκαιρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες μέρες, με αφορμή δυσάρεστα γεγονότα όπως απόπειρες αυτοκτονίας, την πτώση του Αμερικανού τουρίστα, που τελικά ευτυχώς είχε αίσια έκβαση το θέμα αυτό, και οτιδήποτε άλλο έτσι που νομίζουμε ότι μας απασχολεί όλους μας. Το ότι είναι στο τέρμα των βορειοδυτικών ακτών της Ζακύνθου το ναυάγιο δεν σημαίνει ότι ο παλμός του δεν χτυπά σε όλη τη Ζάκυνθο. Περιμένουμε από τις αρχές πρωτοβουλίες και όχι άλλα λόγια, έργα δηλαδή και όχι άλλα λόγια, και μέχρι αύριο εμείς θα είμαστε και πάλι επιποδός για να δούμε όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Μιλάμε για πολύ νόημα.
2: Ένα πήγαινε Μαραβόνα, το μάρκαν το, πίσω να πέρα στα Μαραβόνα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τα.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου. Καλώς ήρθατε στο γνωστό μέρος, εδώ στο σπιτικό μας, στον Ερμή, στους 91,8 μεγάκυκλους και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο μέσα από αρκετές πλατφόρμες όπως είναι το e-radio, το VR, μέσα από την πλατφόρμα του Ερμής news.gr. Μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και από άλλες διάφορες πλατφόρμες διαδικτυακά. Στο μικρόφωνο πάντα ο Δημήτρης Πέτας. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη για την χθεσινή μου απουσία από τα μικρόφωνα, από τα Ερτζιανά. Έτυχε ένα πρόβλημα προσωπικό, μικρό βέβαια, το οποίο δεν μπορούσα να το λύσω εκείνη τη στιγμή που ήταν να βγω στον αέρα, ούτε να σας ενημερώσω εγκαίρως. Όμως είμαι εδώ σήμερα για να επανορθώσω. Σήμερα ο μήνας έχει 28, 28 Μαΐου 2026, λίγες ημέρες ακόμη έμειναν για να φύγει και ο Μάιος.

για να περάσουμε μετά έτσι στον Ιούνιο. Είναι και ένα τετραήμερο το οποίο έρχεται του Αγίου Πνεύματος. Ξεκινείτε λοιπόν από αύριο, σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, στις παραλίες μπορείτε να πάτε ένα τετραήμερο με την οικογένειά σας, με τους αγαπημένους σας, τις αγαπημένες σας. Ερωτευτείτε δηλαδή άφοβα. Ο καιρός θα είναι καλός, όπως βλέπω εδώ. Χαμόγελο, αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Πάντα έχουμε αυτή την αισιοδοξία, αυτή την ελπίδα. Σήμερα λοιπόν έχουμε να πούμε πάρα πολλά που σχετίζονται με το δικό μας εδώ το αντικείμενο, που έχει να κάνει με τα ποδόσφαιρα, με τον αθλητισμό γενικότερα. Ό,τι δεν είπαμε χθες, θα μιλήσουμε για Super League 2 και αναδιαθρώσεις οι οποίες δεν πέρασαν. Θα μιλήσουμε για Απζάκη το 1961, για τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Θα μιλήσουμε για την δικαστική μάχη η οποία έρχεται σήμερα το απόγευμα στις 4 η ώρα. Θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε να πούμε για κάποια πράγματα για το τοπικό, για την ΕΠ Ζακύνθου. Έχουμε σε λίγες ημέρες από τώρα, νομίζω 2 εβδομάδες περίπου, έχουμε την τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαίρου του νησιού μας, Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Θα μιλήσουμε για τις υποδομές μας. Πολλοί φίλοι με ρωτάτε τι θα γίνει με το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Αρκετοί φίλοι είναι αυτοί που ρωτούν τελικά τι θα γίνει με το ενωσιακό γήπεδο, φάντασμα, που συνεχίζει να είναι φάντασμα με όλη τη σημασία της λέξεως πλέον. Όμως θα απαντήσω με το τραγούδι αυτό της Χάρης Αλεξίου. Τα καλύτερα θα έρθουν, θα έρθουν. Βάζω ένα ερωτηματικό βέβαια εγώ μπροστά. Γιατί μέρες κυλούν, ο χρόνος δεν είναι πλέον σύμμαχος. Και το ερώτημα φυσικά είναι για τα δύο γήπεδα, και για το δημοτικό στάδιο εν όψη της Super League 2, γιατί η ομάδα μας είναι στη Β' Εθνική κατηγορία, ό,τι και να συμβεί. Και επειδή ο κύριος Πέτρος Μαρτσούκος, ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής, πρόχθες εδώ στο ραδιόφωνο, είπε: κύριε Πέτα, το έχουμε αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η σέντρα του πρωταθλήματος θα γίνει στις 6 του Σεπτέμβρη 2026. Αυτό λοιπόν, καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται για την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο γενικότερα. Πιστεύετε ότι έχει μείνει αρκετός καιρός για να διορθωθούν τα όποια κακό κείμενα για το δημοτικό στάδιο?

Μας μέσα από τους 91,8. Αργοκύλα. Υπομονή. Αν είσαστε τώρα μποτιλιαρισμένοι σε κάποιο δρόμο της πόλεως μας, στην αφιλόξενη αυτή η πόλη που πλέον δεν μπορείς να παρκάρεις πουθενά, μα πουθενά πλέον, και πλέον αλλάζουν όλα, διότι έχουμε και τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα που έχουν πλημμυρίσει το νησί. Υπομονή είναι αρετή.

Να δώσουμε χαιρετισμούς σε όλους όσους εργάζονται στον τουριστικό τομέα του νησιού μας. Έχουν ανοίξει όλες οι επιχειρήσεις, αρκετός κόσμος έχει μπει στο νησί μας. Χαιρετισμούς παιδιά, υπομονή, κουράγιο, να βγει και αυτή η χρονιά, αυτή η σεζόν. Είμαι μαζί σας, είμαι δίπλα σας.

0: μαζί μου. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά θέματα. Να πούμε ότι έχουμε και την λήξη του συναγερμού, διότι είχαμε ένα θέμα σήμερα πάλι στο ναυάγιο.
1: Πάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις.
0: Συναγερμό στο ναυάγιο μετά από κλείσει η γυναίκα στο 112 ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή. Όμως το μεσημέρι, λίγη ώρα πριν από την εκπομπή, είχαμε τη λήξη του συναγερμού. Στο σημείο είχαν σπεύσει άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ζακύνθου, του ΕΚΑΒ, της ελληνικής αστυνομίας και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου συνδράμουν στην επιχείρηση εντοπισμού και παροχής βοήθειας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την πολιτική προστασία του Δήμου Ζακύνθου, κατά την άφιξη των αρχών, η γυναίκα έχει ήδη απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο με τη βοήθεια ενός πολίτη, χωρίς να απαιτηθεί περαιτέρω επέμβαση. Οπότε λοιπόν έχουμε λήξη συναγερμού. Τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια, καταλαβαίνετε με το ναυάγιο τι θα αντιμετωπίσουμε φέτος. Είδατε προχθές εκεί τον τουρίστα για μία selfie, σώθηκε από θαύμα. Δεν έπεσε στον κρεμό των 300 μέτρων, γλίτωσε σε ένα κρεμό των 10 μέτρων γιατί πιάστηκε από ένα δέντρο το οποίο είχε φυτρώσει στην άκρη και κάπως εκεί, κάπως έτσι την γλίτωσε, πήγε να βγάλει selfie, ρε παιδιά. Έτσι έχουμε και αυτά τα θέματα με τη selfie πλέον.
1: Γανίσας όποιον μου έχει πει σχεδόν χωρίς επιστροφή και τη φωτιά

0: Στην πολιτική σκηνή, έτσι δεν τα είπαμε για χθες. Έχουμε βέβαια έτσι, το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, Μπλαουγκράνα, Μπαρτσελόνα, παιδιά. Ο Ελλάς, η ροών χώρα. Ελλάς, Ελλάς.
1: Να μου χαρίσεις, να υποσχέθεις, εγώ μωρό μου.
0: Το Ελλάς του Τσίπρα, έτσι.
1: Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
0: Αυτό το Ελλάς το έχουν πάρει όλοι, το έχουν κάνει τώρα σημεία. Σημαία θα έλεγα.
1: Μη ζητήσεις, μη μου πεις κάτι παραπάνω.
0: Επικοινωνιακή πολιτική, έτσι, του Αλέξιου.
1: Να υποσχεθεί
0: με το Ελλάς.

είναι ένα επικοινωνιακό σοκ. Οι δεξαμενές ψηφοφόρων και οι ενστάσεις που υπάρχουν. Υπάρχει μια με δεξαμενή ψηφοφόρων μεγάλη, θα λέγαμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Λέγαμε έτσι, για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μετά την Καριστιανού έχουμε έτσι και το δεύτερο κόμμα.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι επικοινωνιακά όσο και πολιτικά η συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν θύμισε αριστερή συγκέντρωση. Αντιθέτως, σχεδόν όλες οι επιλογές του θύμισαν αντίστοιχες εκδηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έλεγα, και του Εμμανουέλ Μακρόν από το πρόσφατα, από το πρόσφατο παρελθόν. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει αυτό. Το όνομα βέβαια Ελλάς παραπέμπει στον ιστορικό Ελλάς για να συγκινηθεί το αριστερό κοινό, θα έλεγα, των μεγάλων ηλικιών, αλλά και στην Ελλάδα, μαζί με, τις όλο και συχνότερες αναφορές του στον πατριωτισμό, προκειμένου να συγκινήσει και τους ψηφοφόρους του παλιού λαϊκού πατριωτικού Πασόκ, αλλά και τους παλιούς ψηφοφόρους του κυρίου Πάνου Καμένου. Χρώματα, έτσι, το κόκκινο και το μπλε. Ας κάνει μεταγραφή, λοιπόν, κάποιον εκεί, να πάει στην Μπαρσελόνα καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες του El Clásico. Λοιπόν, ξαναλέω, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτούν και μου λένε χίλια δύο πράγματα για το θέμα ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την σελίδα που ομολογουμένως έχει δημιουργήσει τον σχετικό, θα έλεγα, πάταγο, η ποδοσφαιρική πιάτσα της Ακίδου. Ξαναλέω, παιδιά μου, φίλοι και φίλες, δεν είμαι εγώ, δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την ποδοσφαιρική πιάτσα, η οποία πλέον έχει δημιουργήσει το δικό της κοινό στα social media. Την παρακολουθώ δεόντως, αλλά δεν έχω καμία σχέση και ούτε γνωρίζω ποιος είναι πίσω ή ποιοι είναι πίσω από αυτό το, θα έλεγα, το κατά τα άλλα όμορφο εγχείρημα. Το ξαναλέω, γιατί και σήμερα πάλι μου λέγανε διάφορα. Δεν έχω καμία σχέση, ούτε μία σχέση. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Πάμε σιγά σιγά στα δικά μας. Πολλά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει θα τα διαβάσω σε λίγο. Χαιρετίζω τους φίλους μου, τα αδέλφια, Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική. Φίλο μας ο Νικόλας ο Κουρούμαλος, Φύσιο Ζάντε, Φυσικοθεραπεία, Κινησοθεραπεία, Πελματογράφημα, Ακροπολείο Πύλικα, Κάλβου 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασίου στο Κελπάδο. Ο φίλος μας ο Σάκης ο Βούλτσος βρίσκεται εκεί. Κάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγγίου Λαζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Σιλβί, Θοδωρής Ξένος. Και μην ξεχνάτε, 18 Ιουλίου το μεγάλο πάρτι με DJ τον Τζιμπρίλ Σισε και όχι μόνο. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, Όπις Ενδικητηρίου. Εμπορική οικία Εκλαβάς Γεννήσιος Πάγκελης Μάριος. Στην Αγριλιά, χαρτικά απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Στρωματοπηγία Ζακίτου στο κάτω Γερακαρίο. Παναγιώτης Τράνης. Αρκετά μηνύματα έχουν έρθει που αφορούν τα γηπεδικά, το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο. Αρκετά μηνύματα. Μηνύματα αγωνίας, θα έλεγα, αλλά και αρκετά μηνύματα που σχετίζονται με το ενωσιακό γήπεδο. Έχω και εκεί να σας πω κάποια θέματα. Δεν θα τα αφήσουμε το θέμα έτσι, μην αγχώνεστε παιδιά. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, να ασκούμε κριτική στην εξουσία, όποια και αν είναι αυτή. Να περάσω και αυτό. Συνεχίζουμε. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Διανομή πετρέλαιου θέρμανση σε Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι. Γκίσμο στον Αγκερικό. Web εφαρμογέ. Ψηφιακέ διαφημίσει. Γιώργο Καπνίση. Οικολογική Γεωργική Βάρζελη Παναγιώτη Αγιοπόνο μα στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Αψάκινδο. Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου. Διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα στο Μουζάκι. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση.
Στο δρόμο τώρα δρομίου, Βάλε Ρόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83. Πάμε στο φίλο μας στο Στάδιο του Καραμαλίκη. Κάντο Λαμπίκο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, στην Καμάρα και Λαζάρου και στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Καφέ Κάπου, Μουτσάρ Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Φούνος του Κότς, Θοδρούς Κενήσης, Δραγώνας. Πιτσαρία Ντελάρτε. Εκεί κατάστημα στο Στάθης ο Μπάστας βρίσκεται εκεί. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες. Στο Καλαμάκι, στην Αγία Εκατερίνη. Και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσιλβή. Ο φίλτατος, ο φίλος και αδελφός Τάκης Γλαβάς.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να βουτήξουμε στα βαθιά. Πάμε να ανοίξουμε τα πανιά μας, να εξηγηθούμε στο απέραντο γαλάζιο της ενημέρωσης. Και συνεχίζουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι από την Ανούλα τη Βύση.
1: Χωρίς

0: Χαιρετίζω τους φίλους από την Αθήνα. Τα καλά παιδιά, το Γιάννη το Λιβέρι, το Διονυσάκη τον Μπάστα, τα παιδιά από τη Νέα Σμύρνη, το φίλο μου το Γιάννη.
1: Μια απόσταση μικρή από τον έρωτα ως την καταστροφή. Υπάρχει κόντρα στο μυαλό.
0: Τη φίλη μας τη Μαρία.
1: Ψυχή, μα εμείς πετάμε, γκρεμιζόμαστε, ξανά ερωτευόμαστε.
0: Την όμορφη παρέα από την Καλλιθέα. Έχουμε πολλούς ζακεθινούς εκεί στην περιοχή Νέα Σμύρνη Καλλιθέα. Και αρκετοί με ρωτάνε για τα δημοσιεύματα που έχω να κάνω με τον Ραφαήλ, αν θα πάει τελικά στον Πανιόνιο. Ένα πράγμα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι η απάντηση, η δική μου. Δημοσιεύματα, οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και ο Ραφαήλ τη δική του.
1: Και στο μαζί, κόντρα σε κάθε λογική. Αυτός ο έρωτας θα πρώτα.
0: Χαιρετίζω τα φιλαράκια μας από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη, από τις Σέρες, από την Ξάνθη. Χαιρετίζουμε τον coach τη Ζακύνθου, τον κύριο Γιάννη Αποστολίδη, ο οποίος κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκεί στην Ξάνθη. Έχω και εκεί νέα, σας πω νέα που αφορούν τον Βόρειο, δηλαδή τη νεαρό τεχνικό. Μπορεί η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή να είναι στα δικαστηρία, αλλά θα πω τούτο, ότι στο παρασκήνιο κάτι κινείται όσον αφορά ανανεώσεις παικτών, κάτι κινείται όσον αφορά μεταγραφές παικτών. Δεν αφήνουν οι άνθρωποι της Ζακύνθου τα πράγματα έτσι στην τύχη τους. Δεν τα έχουν αφήσει ποτέ βέβαια οι άνθρωποι.

Πάμε κόντρα και όπου βγει, λέει το τραγούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, αρκετοί φίλοι με ρωτάτε τι ώρα είναι η εκδίκαση της υπόθεσης. Η εκδίκαση της υπόθεσης είναι στις 4 η ώρα σήμερα στο πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δεν θα έχουμε σήμερα απόφαση, σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση. Οπότε λοιπόν θα περιμένει το πρωτοβάθμιο όργανο τυχόν ενστάσεις 2 μέρες και πιστεύω ότι την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη θα έχουμε απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα είναι μια τελεσίδικη απόφαση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ανάλογα με την απόφαση θα κινηθούν και οι ομάδες, όπου οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ούτω καθεξής.

Λοιπόν, χαιρετίζουμε για την όμορφη παρέα που ήταν εδώ. Χαιρετισμός κάπου εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Να είστε καλά, παιδιά. Να δώσουμε χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Ανδρέα Γκούσκο, τον Σαμουήλ στο Κούγκι, ο οποίος είναι λίγο μακριά, είναι βόρεια κι αυτός. Τι γίνεται, όλοι βόρεια πηγαίνετε, παιδιά? Είναι καλά, δηλαδή εκεί βόρεια, δηλαδή έχει καλύτερο κλίμα αυτή την περίοδο. Για καλό σκοπό πιστεύω ότι βγαίνει εκεί ο Ανδρέας ο Γκούσκος. Έχει ανοίξει και κάποιες πόρτες για κάποιον ποδοσφαιριστή. Δεν θα πω περισσότερα. Αρκετοί φίλοι με ρωτάτε εδώ αν θα γνωρίζουμε κάτι μέχρι το απόγευμα όσον αφορά την διαδικασία, την δικαστική. Όχι, 4 ώρα αρχίζει το δικαστήριο. Κατά τις 6 ώρα περίπου πιστεύω ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Μετά θα γνωρίζουμε κάποια πράγματα, το τι είπαν οι δικηγόροι, το τι υπόθηκε στην αίθουσα. Θα είναι και κάποιοι συνάδελφοι εκεί, δημοσιογράφοι, που θα καλύψουν αυτό το γεγονός. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Αφορά τρεις ομάδες που μάχονται για να ανέβουν στην Β' Εθνική Κατηγορία. Δεν είναι κάτι, ένα τυχαίο θα έλεγα γεγονός, δεν είναι ένα μικρό γεγονός, είναι ένα σημαντικό γεγονός. Αφορά τρεις ομάδες που θέλουν να ανέβουν στη Β' Εθνική Κατηγορία. Ένα μήνυμα από το φίλο μου τον Αντώνη. Έχει πάρει φωτιά, λέει, τάδε, ναι. Β' Εθνική Γυναικών, Τρίτη Εθνική Γυναικών, Κάπα 19. Το στόμα, ναι, καπίτωνε. Να δω, λέει, που θα βρω χρόνο για το τοπικό, λέει. Διαιτητές, αναφέρεται εδώ πέρα στους διαιτητές. Καταλαβαίνετε πως αλλάζει πλέον ο χάρτης του ζακυνθινού ποδοσφαίρου, έτσι. Πως αλλάζει ο χάρτης του δικού μας εδώ ποδοσφαίρου με μια ομάδα στη Β' Εθνική Κατηγορία, ενδεχομένως και μια ομάδα στην Τρίτη Εθνική. Αναφερόμαστε φυσικά στη Θεία Αμπελοκήπων που έχει τον πρώτο λόγο και δεύτερο βότος φυσικά στον Λεβάντε, που αν δεν ανέβει, δεν δηλώσει συμμετοχή η Θεία Αμπελοκήπων, ο Λεβάντε θα είναι εκείνη η ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Άρα λοιπόν θα έχουμε ομάδα στη Β' Εθνική Ανδρών, θα έχουμε ομάδα στην Τρίτη Εθνική Ανδρών, θα έχουμε γυναικεία ομάδα στη Β' Εθνική Γυναικών, θα έχουμε γυναικεία ομάδα στην Τρίτη Εθνική Γυναικών, θα έχουμε Κάπα 19, Άντερ 19, ομάδα η οποία θα αγωνίζεται στα παιχνίδια του πρωταθλήματος Άντερ 19 της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Θα έχουμε και το τοπικό μας, να δω πώς θα τα βγάλουν πέρα οι διαιτητές που έχουν απομείνει εδώ στο νησί. Στο τοπικό το βλέπω, αν δεν είναι κάποιος διαιτητής, θα σηκώνεται κάποιος από την κερκίδα και θα πει ποιος μπορεί να διαιτητεύσει. Εγώ. Πάμε. Πάντως εγώ δεν θα ήθελα με τίποτα να έμουν στη θέση του Λανουά, του δικού μας εδώ Λανουά, του Αντώνη του Μποζίκη. Διότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγει όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια να πούμε ότι η ποδοσφαιρική πιάτσα εδώ έχει πιάσει τον παλμό των γεγονότων και από ό,τι βλέπω έχει βάλει μια φωτογραφία. Έρχεται σεζόν, λέει, πονοκέφαλος, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας της ΕΠΗ Ζακύνθου μπροστά στην πιο δύσκολη εξίσωση. Ντεπών, έχει βάλει και ένα ντεπών. Έπρεπε να βάλει ένα ντεπών για ελέφαντα. Καλά θα πάει και αυτό. Νίκος Κοντονής, Γιάννης Βερίκιος και Νίκος Παπαναγιώτου πιάνουν το κεφάλι τους, έχουν πονοκέφαλο από τώρα. Έχουν πονοκέφαλο, πώς να μην έχουν πονοκέφαλο με τόσα πράγματα που θα συμβούν μετά το καλοκαίρι, δηλαδή από το καλοκαίρι και μετά. Διότι έχουμε τη Γενική Συνέλευση, την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει την Κυριακή 14 Ιουνίου, Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 η ώρα το πρωί, παρακαλώ.
στα γραφεία της Ένωσης στο Γαϊτάνι. Είναι η τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Κυριακή 14 Ιουνίου λοιπόν, σε δύο εβδομάδες από τώρα, 10 η ώρα το πρωί, με την τσίπλα στο μάτι, αν είναι δυνατόν. Μια Κυριακή είπαμε και εμείς να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Πρέπει να πάμε εκεί νωρίς νωρίς. Τουλάχιστον θα μας έχουν τίποτα καφέδες, εκεί θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας. Να μας έχουν τίποτα, κάνα σαντουιτσάκι, ή θα τη βγάλουμε στην πείνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και τα τηλέφωνα είναι στο πρόγραμμα. Έλεγα προηγουμένως ότι η Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Ιουνίου, 10 η ώρα το πρωί. Πολύ πρωί, ρε παιδιά. Αλλά βέβαια η Εψακίθου το κάνει για εσάς. Να κάνουμε 10 η ώρα συνέλευση, να τελειώσουμε στις 12 και μετά να ξεκινηθούμε όλοι μαζί στις παραλίες με τα κουβαδάκια μας. Να κάνουμε τις βουτιές μας, να κάνουμε τον μπανάκι μας. Κυριακή θα είναι. Μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο φέρος. Μόνο θα παρακαλέσω τον κύριο Βερίκιο να έχει μερεμνήσει εκεί, να έχουμε καφέδες τουλάχιστον. Να ξυπνήσουμε. Ή την γραμματεία της Ένωσης, τον κύριο Σοκράτη Λιβαδά. Ο κύριος Σοκράτης Λιβαδάς, ο αδερφός Σοκράτης Λιβαδάς, ο οποίος, παιδιά μου, περιμένουμε μερικές ημέρες θα γίνει μπαμπάς. Να εδώ ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στον ίδιο και στη ζούλα.
1: Με κοιτάω, σε βλέπω, σε ρωτάω.
0: Αρκετά μηνύματα που έρχονται από την Αμερική, από το Σαν Φραντζίσκο, Καλιφόρνια εδώ. Μίτσο, πες μας για τη δίκη, τι ξέρεις. Η δίκη, ωραία. Το δικαστήριο στο πρωτοβάθμιο όργανο. Πρωτοβάθμιο όργανο, 4 η ώρα παιδιά, 4 η ώρα, έτσι κι αλλιώς το απόγευμα θα πάει. Μην αγχώνεστε, όλα θα γίνουν. Η ζακιθάρα μας θα είναι εκεί που πρέπει, εκεί που αξίζει να είναι. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, έτσι. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Γενική Συνέλευση, μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, με παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ναι.

Άλλο μήνυμα, να με ερμηνεύσει ο πρόεδρος, να έχει εκεί πέρα καφέδες και κουρασάν και τέτοια πράγματα, παιδιά. Πρόεδρε της Επιζακίθου, Νίκο Κοντονή, κάνε ό,τι είναι δυνατόν να μην την περάσουμε ξέρω σφύρι.

0: αλλάζει.
1: Ο φίλος μου ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα και λέει: εσύ Δημήτρη που είσαι επί των δικαστικών θεμάτων, δεν έπρεπε σήμερα να είσαι στο πάρκο Γουδί? Έπρεπε να ήμουν. Έπρεπε να ήμουν. Δεν μπορώ να ξεχάσω κάποια στιγμή στα δικαστήρια τότε που κάναμε για την ομάδα μας στη Β' Εθνική Κατηγορία. Το Γιανούλη, τον Νίκο κρεμασμένο από τα παράθυρα, τον Νίκο το Λάπο πάνω σε κάτι μαδέρια, να μας μεταφέρουν ζωντανά εδώ που κάναμε εκπομπή με τον Σοκράτη την εξέλιξη του δικαστηρίου. Και να λέει ο συγχωρεμένος ο φίλος μας εκεί, μας βλέπει από ψηλά ο Νίκος ο Γιανούλης: ρε παιδιά πεινάω, φέρετε ένα σάντουις να φάω. Έλεγα προηγουμένως για το μωρό που θα έρθει σε λίγο, της οικογένειας Λιβαδά. Είπα για ερυθρόλευκο, με διορθώνουν και λένε και ωκεανοκίτρινο. Άλλη μόνο. Πρώτα βάζουμε το ωκεανοκίτρινο και μετά όλα τα υπόλοιπα, για να είμαστε εξηγημένοι.

Λοιπόν, πάμε σε άλλα θεματάκια. Θα πάμε στο θέμα της Ζακέτα. Θα το αφήσουμε έτσι προς Θεού. Έχω να σας πω αρκετά νέα. Σήμερα στο δικαστήριο περιμένουμε και εκπλήξεις. Θα σας εξηγήσω αργότερα τι εννοώ. Αν και δεν μπορώ να ανοίξω τα χαρτιά μου. Η νομική πλευρά της Ζακίνθου είναι πλήρως προετοιμασμένη για αυτή τη μάχη.

Δηλαδή ο κύριος Χάρης Γρηγορίου και ο κύριος Γκαγκάτσης, ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης, είναι έτοιμοι για αυτή τη μάχη. Είναι η πρώτη μάχη η οποία δεν θα πάρει αναβολή σίγουρα. Θα πάμε πλέον σε κανονική εκδίκαση της υπόθεσης.

Λοιπόν, και φεύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα και πάμε τώρα στην περίφημη αναδιάδρωση, η οποία αναδιάδρωση δεν έγινε ποτέ, δεν συνέβη ποτέ. Ήταν μια υπόθεση η οποία κάηκε πριν ακόμη ανάψει.

0: δεν πέρασε τελικά. Και πώς να περάσει ένα διάδροσο.
1: Να μη μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα.
0: Η Λάρισα Παναστεραϊκός, ο ΠΑΟΚ Πανετολικός και Αστέρας Άκτορ είχαν ζητήσει να γίνουν από φέτος οι 16 οι ομάδες, να μην υποβεβαιαστεί κανένας, κάτι τελικά το οποίο βρήκε απέναντι όλες τις άλλες ομάδες και έτσι τελικά η υπόθεση αυτή έμεινε στο αρχείο. Λευκό, υπερψήφισε η ΕΠΟ, Λευκό Ολυμπιακός. Οι άλλες δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, ψήφισαν κατά της αναδιάδρωσης. Έτσι λοιπόν, αναδιάδρωση δεν γίνεται.
1: Όνει ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο.
0: Η Λάρισα και ο Παναστεραϊκός υποβιβάστηκαν στην Β' Εθνική Κατηγορία. Η Λάρισα αντιμετωπίζει βέβαια αρκετά προβλήματα με τον μεγαλομέτοχο τον κύριο Νταβέλη να δηλώνει ότι αποχωρεί από το σύλλογο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εν αντιθέση με τον Παναστεραϊκό ο οποίος ετοιμάζει τα όπλα του για την επόμενη σεζόν. Ένας Παναστεραϊκός ο οποίος κάνει ήδη την προετοιμασία του έτσι ώστε η ομάδα να είναι πανέτοιμη για το πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Μα μη με πιστέψεις σε αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες.
0: Βέβαια εδώ ο κύριος Μαρτσούκος προχθές που μιλήσαμε, ο Πέτρος ο Μαρτσούκος, ο πρόεδρος της Λίγκας, όταν το ρώτησε για την αναδιάδρωση είπε ότι εμείς θα συμφωνήσουμε με ό,τι πει η Λίγκα, η διοργανώτρια αρχή. Όπως και έγινε, συμφώνησε λοιπόν η δεύτερη τάξη κατηγορία. Όμως όταν το ρώτησα αν περάσει ένα διάδροση και η Λάρισα με τον Παστεραϊκό μείνουν στην Super League 1, αν θα αναπληρωθούν τα κενά στην Super League 2, αν θα ανέβουν κάποιες άλλες ομάδες, είπε όχι. Υπάρχουν όμως ανώνυμες εταιρείες ΠΑΕ που υπάρχουν ήδη έτοιμες στην Super League 2 να μπορέσουν να πάρουν αυτές τις θέσεις των συγκεκριμένων ομάδων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει μια έντονη φημολογία η οποία λέει το εξής, ότι αν φύγει ο Νταβέλης από την Λάρισα, η Λάρισα δεν θα μπορέσει να δηλώσει ούτε στην τρίτη

0: ερώτημα που βάζω πάνω στο τραπέζι στον φίλο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι το ένα και το εξής. Υπάρχει ισονομία και δικαιοσύνη στην Ελλάδα, κύριε Σπύρο?
1: Ναι, ωραία.
0: Καλό μεσημέρι. Τι ψάχνω, τη δικαιοσύνη και την ισονομία. Δημοκρατία δεν έχουμε?
1: Λίγο να πάω για ύπνο.
0: Δημοκρατία δεν έχουμε?
1: Δηλαδή τι δημοκρατία?
0: Έχουμε μια δημοκρατία.
1: Εντάξει, χωρίς φαΐ.
0: Έχουμε μια δημοκρατία που πλακώνονται δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα εκτόπισμα, θα έλεγα, στο ποδόσφαιρο, ένα στην πολιτική, ο άλλος, πλακώνονται στο ξύλο, αλλά κανένας από αυτούς, από τη δικαιοσύνη, από την αστυνομία, δεν κάνει τα απαραίτητα, αυτά που ορίζει η νομοθεσία, έτσι για να συλληφθούν και οι δύο.
1: Δεν ξέρει που τα κάνει.
0: Ναι, εγώ τα ξέρω, αλλά θέλω να μου τα πεις και εσύ, πώς τα λες με τα δικά σου.
1: Τα κάνει και τα κάνουμε κι εμείς, τα λέμε.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά, ναι. να μην κάνουμε διάφορα, για τα παιδιά.
0: Για τα παιδιά.
1: Ναι, στους κοινούς συνειδητούς τώρα, έτσι.
0: Στους κοινούς συνειδητούς. Όχι σε αυτούς, αυτοί δεν είναι κοινοί.
1: Γιατί αυτοί που λες τώρα πανηγυρίζουν για το Μαρινάκι.
0: Ναι.
1: Και μετά θέλουμε, ας πούμε, το γήπεδο να μην βράζει, να μην χτυπάνε, να μην κάνουν.
0: Αυτό λέω τώρα, αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, αυτό δείχνει. Ναι. Πόσο μπροστά είμαστε σαν δημοκρατία.
0: Πόσο μπροστά είμαστε σαν δημοκρατία, έτσι.
1: Δεν υπάρχει άλλη, αφού είμαστε οι πρώτοι, ας πούμε.
0: Είμαστε οι πρώτοι, ναι, σωστό.
1: Ναι, εντάξει. Σωστό. Μετά ακολουθήσαν όλες οι δημοκρατίες.
0: Μετά ακολουθήσαν οι υπόλοιπες δημοκρατίες, οι οποίες βέβαια, ναι, μπροστά στη δικιά μας τη δημοκρατία.
1: Ναι, δεν παίζεται η δικιά μας.
0: Και το χειρότερο από όλα, ποιο είναι όμως? Εκτός από ότι δεν υπάρχει ισονομία, δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Πρέπει να την έβρισε.
0: Δεν υπάρχει και αυτό που λέμε και στα μέσα ενημέρωσης.
1: Πουθενά δεν υπάρχει
0: αντικειμενικότητα σε όλα αυτά που γράφουν, έτσι.
1: Να πάμε κοινή θνητή οι δυο μας.
0: Ναι.
1: Εμείς κοινή θνητή οι δυο μας.
0: Ναι. Να πάμε.
1: Εάν πάω εγώ ως αγρίμης στο δικαστήριο μαζί σου, θα με φας. Για την ίδια υπόθεση.
0: Για την ίδια υπόθεση.
1: Ναι. Γιατί έχεις το μέσο και είμαι τελειωμένος. Δεν είμαι.
0: Ναι, έτσι όπως το θέτεις και έτσι όπως το βλέπουμε στην πραγματικότητα να συμβαίνει.
1: Έτσι,
0: αυτή είναι. Δηλαδή, όποιος έχει το μέσο σήμερα στην Ελλάδα,
1: έχει την πέρασή του.
0: Έχει την πέρασή του. Είτε είναι δικαιοσύνη, είτε είναι στο νοσοκομείο να πάει.
1: Οτιδήποτε, οπουδήποτε και να σε πάει στο νοσοκομείο και περιμένεις ένα μισή μήνα. Για πάει ο άλλος και του έχουν ανοίξει την πόρτα επί τόπου.
0: Ναι, άρα λοιπόν, πού είναι αυτή η δημοκρατία που ονειρευόμαστε? Πουθενά.
1: Έλα βρε Δημήτρη, ονειρέψου μέχρι τον Άγιο Αντώνη που θα πάμε.
0: Ναι, ναι, μέχρι εκεί.
1: Ναι, μέχρι εκεί. Ναι, ονειρεύω όσο μπορείς και από εκεί και εκεί.
0: Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό που λες είναι.
1: Δηλαδή, σου είπα, οι δυο μας να πάμε. Δεν θα με φας. Εγώ που θα μιλήσω, ας πούμε.
0: Φαντάζομαι τι γίνεται σε μεγαλύτερο επίπεδο, έτσι.
1: Μα γι' αυτό σου φέρνω ένα παράδειγμα τοπικό, δικό μας, εδώ
0: ναι.
1: Πάμε οι δυο μας. Θέλεις να πάρεις το μέρος σου ως Δημήτρης.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ το μέρος μου ως Σπύρος. Δεν θα με πας. Ναι.
0: Ή πας Σπύρος στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Και δεν σε ξέρει κανένας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και περιμένεις,
1: και πας και εσύ.
0: Και περιμένεις, ας πούμε, 10 ώρες στα εξωτερικά.
1: Λέμε
0: τώρα. Έτσι, και πάω εγώ, παραδείγματος χάρη, που τέλος πάντων με ξέρουν, ας πούμε, 5 άνθρωποι παραπάνω και λέω, ρε παιδιά, μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο? Έτσι, περνάς πρώτος.
1: Με 10 λεπτά, Δημήτρη, ναι. Για το νοσοκομείο, ήταν 8.30, πήγα 9 παρά 20.
0: Ναι, ναι.
1: Με κόψανε και μου βάλανε 20 μέρες ακόμα.
0: Αλήθεια το λες?
1: Για 10 λεπτά, ρε φίλε, με πιασε λάστιχο, με πιασε έτσι, με πιασε. Ξέρω εγώ, έπαθα κάτι στο δρόμο. Για 10 λεπτά, όχι μετά από 2 ώρες.
0: Για 10 λεπτά λοιπόν σου φορτώσανε.
1: Και μετά μου λέει, τελείωσε, δεν ήρθες κανονικά μετά από 15 μέρες. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα?
0: Μάλιστα. Και πού να βρει το δίκαιο του απλός πολίτης, έτσι?
1: Δεν το βρίσκεις, τελείωσε, ότι κάνεις μοναχός σου, παιδεύουν μοναχός, ξύνουν μοναχός, αν μπορείς την πλάτη. Εγώ δεν μπορώ να ξυστώ. Εγώ δεν μπορώ. Πάω σε κάνα κάστομα εδώ και βάνω την πλάτη μου και τρίβουμε. Με το χέρι δεν μπορώ, κατάλαβα.
0: Ναι, κατάλαβα, Σπύρο μου, κατάλαβα.
1: Πάμε στα αθλητικά μας και στα αθλητικά μας.
0: Για πάμε.
1: Με ενδιαφέρουν εκεί.
0: Πάμε.
1: Μας έχουν πάει στα δικαστήρια, Δημήτρη, ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ή τους έχουμε πάει στα δικαστήρια?
0: Εμείς δεν έχουμε πάει σε κανένα στο δικαστήριο.
1: Έτσι.
0: Εμείς δεν έχουμε πάει.
1: Μπορείς να μου

0: βαθμολογία μας χωρίς τις τιμωρίες, χωρίς τις αφαιρέσεις, χωρίς τίποτα. Τι βαθμολογία μπορεί να μου την πεις, δεν έχεις πει ποτέ.
1: 8.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: 8.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι.
1: 8.
0: Οι άλλοι.
1: 8.
0: Και τα γκολ.
1: Κοίταξε να δεις. Τα γκολ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα γκολ χωρίς, χωρίς το.
0: Πιάνουμε καμία θέση από τις δύο.
1: Το συγκεκριμένο. Χωρίς το συγκεκριμένο.
0: Τίποτα, χωρίς τα.
1: Χωρίς να υπάρχει. Αυτό το, πες ότι αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει πουθενά.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν γίνονται τα δικαστήρια τίποτα. Δεν θέλουμε τίποτα.
1: Γιατί δεν να μην γίνουνε, δεν μπορεί να μην θέλουμε.
0: Λέμε ρε Δημήτρη, αλλιώς το πάω.
1: Ναι, εγώ θέλω να μου πεις το σκεπτικό σου που το πας για να σου πω εγώ. Δηλαδή...
0: Με τη βαθμολογία που έχουμε πάρει, χωρίς τα δικαστήρια. Είμαστε σε μια θέση από τις δύο.
1: Λοιπόν, περίμενε. Θα σου πω το εξής. Για τα δικαστήρια, για τη βαθμολογία. Βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι 8-8-8-5. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ποιος είναι ο πρώτος δεύτερος.
1: Εδώ πρώτος δεύτερος θα παίξει ρόλο στην ισοβαθμία. Παίζει ρόλο το πρώτο κριτήριο που έχει να κάνει η διαφορά βαθμών που έχουν στα μεταξύ τους παιχνίδια.
0: Ωραία.
1: Εμείς είμαστε κάτω από τον Άρη Πετρούπολης αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Γιατί με τον Άρη Πετρούπολης μας έχει κερδίσει ο Άρης Πετρούπολης.
0: Ναι, ναι. Και έχουμε δύο ισοπαλίες με τους Πυριακούς.
1: Και έχουμε μια ισοπαλία με τον Άρη Πετρούπολης εδώ.
0: Ναι.
1: Και μια νίκη ο Άρης Πετρούπολης. Άρα λοιπόν ο Άρης Πετρούπολης είναι πάνω από τη Ζάκυνθο.
0: Ωραία. Εμείς
1: με τον,
0: από τον Πύργο.
1: Με τον Πύργο τώρα έχουμε το πρώτο παιχνίδι το οποίο ήρθε ισόπαλο εδώ. Ισόπαλο.
0: Ναι.
1: Και έχουμε το δεύτερο παιχνίδι το οποίο είναι στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή.
0: Ισόπαλο πάλι πες. Είμαστε στη δεύτερη θέση ή είναι ο Πυργός.
1: Περίμενε. Αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το δικαστήριο και είμαστε ισόπαλοι και στο αυτό το παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε μετά στην διαφορά, στο δεύτερο κριτήριο που έχει να κάνει με τη διαφορά που έχουν οι δύο ομάδες στα γκολ μεταξύ τους παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο ίδιο. Είμαστε στα ίδια. Στα ίδια με τον Πύργο.
0: Οπότε τι κάνουμε μπαράζ.
1: Όχι, μετά πάμε στο άλλο κριτήριο που έχει να κάνει η διαφορά, η συνολική διαφορά στα παιχνίδια σε όλο. Σε όλο, ναι, ούτω καθεξής. Όμως δεν μπορούμε να μην μετρήσουμε αυτό το παιχνίδι. Γιατί
0: όχι, λέμε το φέρνω εκεί, είμαστε στη δεύτερη θέση ας πούμε.
1: Ναι, πρόσεξε. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο ό,τι και να συμβεί θα κριθεί. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Ναι.
1: Θα κριθεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αν λέμε στη χειρότερη των περιπτώσεων το παιχνίδι επαναληφθεί από το 22ο λεπτό,
0: ναι,
1: επαναληφθεί και τελειώσει 1-1, αυτόματο ο Άρης Πετρούπολης είναι έξω από τη Β' Εθνική κατηγορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε αναβαίνουν δύο δυτικοί ας πούμε.
1: Αν συμβεί αυτό θα ανεβούν οι δύο δυτικοί, η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Τώρα θα σου πω το εξής. Όσον αφορά τη διαδικασία διάδικου που πέτυχε ο Άρης Πετρούπολης για να συμμετέχει στη διαδικασία, αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία έχει και καλά και θετικά για και καλά και αρνητικά για τη Ζάκυνθο.
0: Διότι... Έχει θετικά για μας.
1: Περίμενε. Το θετικό για τη Ζάκυνθο είναι ότι ο Πύργος έχει απέναντι τη Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης.
0: Έτσι.
1: Πάμε τώρα όμως. Αν τιμωρηθεί ο Πύργος, χάσει το παιχνίδι και τιμωρηθεί με μείον ένα όπως προβλέπει ο νόμος, αυτόματα ο Πύργος θα πάει να κάνει έφεση και θα πάει στην Επιτροπή Εφέσεων.
0: Mm.
1: Ωραία. Αν όμως τιμωρηθεί ο Πύργος, χάνει το παιχνίδι, αλλά δεν του αφαιρεθεί ένας βαθμός, η Ζάκυνθος, αν ήταν μόνη της, δεν θα πήγαινε στην Επιτροπή Εφέσεων. Τώρα όμως, αν συμβεί αυτό, ο Άρης Πετρούπολης θα πάει στην Επιτροπή Εφέσεων. Τι εννοώ. Εννοώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, είτε έτσι είτε αλλιώς, η Ζάκυνθος είναι κερδισμένη της ιστορίας. Δηλαδή, αν πούμε ότι γίνεται το παιχνίδι, για τα 8 λεπτά ακόμη, ποιος θα ρισκάρει, ο Πύργος και η Ζάκυνθος, αφού τους βολεύει και η ισοπαλία.
0: Ναι, αφού ανεβαίνουν και δύο.
1: Κατάλαβε. Όμως, αν πάρει απόφαση να συνεχιστεί το παιχνίδι, αυτόματα ο Άρης Πετρούπολης που βλέποντας ότι θα ανέβει δάκετος και ο πύργος, θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων. Οπότε θα τραβήξει πιο μακριά η βαλίτσα.
0: Η ουσία είναι ότι εμάς δεν μας διαφέρει θεωρητικά.
1: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως να τελειώσει αυτή η ιστορία για να μπορέσουν να επικυρωθούν,
0: ναι,
1: οι βαθμολογίες.
0: Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Ναι, όχι, να επικυρωθούν οι βαθμολογίες έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της ανώνυμης εταιρείας και όλα αυτά που προβλέπει η Β' Εθνική Κατηγορία. Γιατί αν δεν επικυρωθούν οι βαθμολογίες, δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανώνυμη εταιρεία, για την ΠΑΕ.
0: Ωραία.
1: Οπότε λοιπόν, στο θέμα του διαδίκου του Άρη Πετρούπολης υπάρχει και ένα θετικό ότι είναι απέναντι στον πύργο δεύτερη ομάδα. Από την άλλη όμως, τη Ζάκυνθο θα τη βόλευε ουσιαστικά να πάρει το παιχνίδι, αλλά να μην αφαιρεθεί βαθμός από τον πύργο. Θα βγαίνει πρώτη και ο πύργος δεύτερος.
0: Ναι, η ουσία όμως ότι όπως και να γίνει θα τραβήξει το πράγμα.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή είτε έτσι είτε αλλιώς θα τραβήξει,
0: δηλαδή,
1: το πράγμα.
0: Θα πάμε Αύγουστο ας πούμε και αν έχει βγει απόφαση.
1: Πρόσεξε. Αν δεν είχε κερδίσει την υπόθεση ο Άρης Πετρούπολης να είναι συμμετέχον στη διαδικασία, που ο Άρης Πετρούπολης πλέον έχει όλα τα νομικά δικαιώματα που έχει και ο Πύργος και η Ζάκυνθος. Πλέον. Οπότε λοιπόν, αν ήταν μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Τώρα όμως που έχει μπει και ο Άρης Πετρούπολης, θεωρώ ότι μπλέκει το πράγμα και ίσως να τραβήξει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, εντάξει, που δεν συμφέρει αυτό.
1: Δεν συμφέρει. Έτσι, γιατί σου λέω, πες ότι παίρνει μια απόφαση στο δικαστήριο και λέει ότι πρέπει να συνεχίσει το παιχνίδι από το 82ο λεπτό. Βολεύει και τις δύο ομάδες. Τις βολεύει.
0: Όχι, εμάς δεν μας βολεύει θεωρητικά.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν μας βολεύει. Όχι, γιατί
1: βολεύει,
0: εμείς,
1: βολεύει τον πύργο.
0: Δεν φύγαμε από το γήπεδο.
1: Ναι, βολεύει τον πύργο. Θέλω να πω όμως ότι βολεύει, ότι και δύο θα ανέβουν. Γιατί μεσοπάνω ανεβαίνουν και δύο.
0: Και δύο θα ανέβουμε, ναι. Αλλά εμείς ανεβαίνουμε έτσι,
1: ναι,
0: και αλλιώς.
1: Πρόσεξε. Όμως, αν γίνει αυτό τώρα με τον Άρη Πετρούπολης, δεν βολεύει τον Άρη Πετρούπολης. Οπότε ο Άρης μπορεί να φτάσει μέχρι το ΚΑΣ. Έχει το δικαίωμα.
0: Αν φτάσει ο Άρης, θα ξέρουμε ότι έχουμε ανέβει όμως.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι, οπότε μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας εμείς.
1: Ναι, το θέμα όμως είναι το εξής, ότι για να κάνουμε τον προγραμματισμό μας πρέπει να επικυρωθούν οι βαθμολογίες.
0: Ρε ψυχή μου, έξω από το νύχτα να κάνουμε πρόγραμμα.
1: Να το κάνουμε στο background από πίσω, λες εσύ.
0: Έτσι.
1: Ναι, από πίσω.
0: Δηλαδή όταν έβγει η απόφαση αυτή της επικύρωσης να είμαστε,
1: ναι,
0: το 60%.
1: Πρόσεξε Σπύρο, ήδη γίνονται κινήσεις.
0: Έτσι.
1: Γίνονται κινήσεις και για το μετοχικό κεφάλαιο και για την εγγυητική επιστολή και για τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών και για τον προπονητή. Γίνονται κινήσεις.
0: Έτσι,
1: δεν το αφήνει
0: έτσι, αυτό. Και ας βγει απόφαση, ναι, τουλάχιστον, ναι, να είμαστε στο 60%.
1: Ναι. Σήμερα να ξέρεις ένα πράγμα, ότι αν η απόφαση συγκεκριμένη θα παίξει σημαντικό ρόλο, δηλαδή είναι η κύρια απόφαση του πρωτοβάθμιου που δεν
0: ότι θα μας βγάλει όξο από το χώρο εμάς, ναι, και θα είναι, ναι, δυο του.
1: Που δεν ανατρέπεται εύκολα στις υπόλοιπες, δηλαδή στο δευτεροβάθμιο και στο ΚΑΣ. Έτσι, δεν ανατρέπεται εύκολα όλη αυτή η ιστορία. Το πρωτοβάθμιο θεωρώ ότι είναι η βάση της απόφασης, όποια και αν είναι αυτή.
0: Ναι, αλλά είναι η βάση και για μας.
1: Ναι, και για μας, αυτό λέω.
0: Γιατί πρέπει να πάρουμε το μηδενισμό.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν μας διαφέρει ο πόντος εμάς.
1: Όχι, εμείς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό το κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Όμως, επειδή ρώτησα τον Γρηγορίο προχθές εδώ στην εκπομπή, τον νομικό εκπρόσωπο της Ζακύνθου, και του είπα αν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του μείον 3 και του βαθμού, μου είπε ότι αυτά είναι fix, κύριε Πέτα. Υπάρχει ένας ποινικός κώδικας που αναφέρει ότι η ομάδα που χάνει το παιχνίδι 3-0 άνευ αγώνος χάνει και ένα βαθμό από το πρωτάθλημα. Το ρώτησα λοιπόν και για την περίπτωση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, με τον Χουανκάρ. Μου είπε ότι στη φάση της συγκεκριμένη, στην υπόθεση, δεν διακόπηκε το παιχνίδι από το διαιτητή, αποχώρησε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό πήρε και το βαθμό πίσω ο Ολυμπιακός στο ΚΑΣ.
0: Α, με λόγω αποχώρησης.
1: Ναι, αποχώρησε μια ομάδα. Δεν είναι ότι έφυγε ο διαιτητής. Εδώ υπάρχει οριστική διακοπή από το διαιτητή. Η Ζάκεθος ήταν εκεί να συνεχίσει το παιχνίδι.
0: Άρα, λοιπόν, μα γι' αυτό δεν έπρεπε να ασχολιόμαστε με τις εκπομπές τους.
1: Όχι, βέβαια, εμείς δεν έπρεπε. Αλλά πρόσεξε. Οι εκπομπές τους όμως είναι εντελώς απαξιώτικες, Σπύρο.
0: Ναι, βέβαια. Και εσύ έκανες χαρούλες με το συνάδελφό σου.
1: Δεν έκανε χαρούλες. Γιατί νόμιζα κι εγώ, γιατί εντάξει, okay, άνθρωποι είμαστε, ότι έχουμε και μια, θα έλεγα, διοντολογία, είναι μια αρχή διοντολογίας, πώς μπορούμε να χειριζόμαστε κάποιους ανθρώπους και να λέμε κάποια πράγματα. Εδώ όμως το έχουν τερματίσει. Το έχουν τερματίσει τον Πύργο.
0: Μα είπε σε προχθές ότι να καλεί και να υποτιμάει ακόμα και μια εκπομπή στη Ζάκυνθο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Βολή μας, στον Αηλιό.
1: Ναι, δηλαδή μια εκπομπή...
0: Στο Κουναγαλά.
1: Ναι.
0: Μια εκπομπή... Πού μπορεί να ήταν αυτή η εκπομπή, στη Λέτσε φάνηκε.
1: Ναι, δηλαδή έτσι όπως φάνηκε, επειδή τον συγκεκριμένο συνάδελφο τον είχα καλέσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή και πάντα μίλαγα για τα καλύτερα λόγια.
0: Μα γι' αυτό.
1: Ο συνάδελφος, ας πούμε, είπε προχθές, ναι μωρέ, μιλήσανε και σε μια αθλητική εκπομπή στη Ζάκη.
0: Γινόταν στον Αγαλά.
1: Δηλαδή μια εκπομπή εντελώς υποτιμητικά το είπε. Πώς να σου το πω.
0: Μα γι' αυτό σου είπα.
1: Εγώ αν ήμουνα, θα έλεγα, μιλήσανε στο Πατρίς Νιούς και στον συνάδελφο του, στον Σοφοκλή, τον Φρακογιαννόπουλο. Θα έλεγα ονομαστικά όμως, να μην υποτιμήσω τον συνάδελφο. Όμως εδώ το έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο και ο κύριος Αστερής, που κάνει μια εκπομπή εκεί στο ΟΡΤ, το έχει τερματίσει το κοντέρ. Δηλαδή λέει πράγματα, ας πούμε, που δεν στέκουν ουσιαστικά. Okay. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, αλλά να μην τον ακολουθούμε.
1: Να μην τον ακολουθούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς πρέπει να λέμε ότι εμείς ήμασταν εκεί να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο διαιτής το διέκοψε. Έτσι, το φιλαγόνος είναι το Ευαγγέλιο του ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, ας τα βρει η δικαιοσύνη με τον Πύργο.
0: Ιζάκυνθος,
1: Εσπυρό, δεν έκανε ένσταση κατά του Πύργου. Δεν έκανε τίποτα Ιζάκυνθος. Ιζάκυνθος περίμενε να παίξει το παιχνίδι της. Ο διαιτητής έκρινε ότι το παιχνίδι έπρεπε να διακοπεί.
0: Μα αυτό με κάνει να κάνω αυτό το διάλογο. Mm-hmm. Καμία κουβέντα για τη διακοπή του παιχνιδιού.
1: Όχι, δεν έχει γίνει καμία κουβέντα.
0: Δηλαδή για τη διακοπή του ευθύνων, έτσι, που είναι ο διαιτητής.
1: Ακριβώς.
0: Πάρει ευθύνων, αποδεικνύει τώρα όλοι οι διαλόγοι απέναντι, mm-hmm, ότι το διέκοψε ο Μπαστακό.
1: Ναι, το διέκοψε ο Μπαστακό. Ότι ο Μπαστακός, ας πούμε, το διέκοψε και δεν το διέκοψαν που έπεσαν 40 μπουκάλια μέσα στο παιχνίδι.
0: Το διέκοψε ο Μπαστακό.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο διαιτητής... Mm. Καμιά αναφορά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι για να μην ασχολιόμαστε.
1: Δηλαδή, ο διαιτητής, ο οποίος ήταν μπροστά όταν έπεσαν τα μπουκάλια, ήταν στο ένα, στα δύο μέτρα.
0: Σε
1: όλη τη διαδικασία.
0: Έφυγε από το γήπεδο. Μπορούσε να γυρίσει.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί το μένος των ανθρώπων του Πύργου, των δημοσιογράφων.
0: Είναι κατά μας.
1: Είναι κατά της Ζακύνθου.
0: Ιζάκηθος, ναι, γιατί κατά μας.
1: Ιζάκηθος πού έβλαψε τον Πύργο? Πουθενά. Ιζάκηθος πήγε να παίξει ένα παιχνίδι.
0: Δεν περιμένανε αυτό το στυλ, να πούμε.
1: Δεν
0: περιμένανε δηλαδή ότι θα είμαστε εμείς. Μπορεί να περιμένανε ότι θα ήταν οι αγάπες τους.
1: Ναι. Ας μην πετάγανε λοιπόν τα μπουκάλια μέσα, να συνεχιζόταν το παιχνίδι με αυτό το 1-1, γιατί στο 1-1 θα πήγαινε, δεν θα γινόταν και κάτι άλλο. Έτσι λέμε τώρα, και θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί πετάξαν τα μπουκάλια μέσα, για ποιο λόγο?
0: Μα και με το χ που πήραμε στο Αίγιο,
1: ναι,
0: αν ακούσεις κάποια εκπομπή της στιγμής εκείνης και της Πάτρας και εκεί, mm-hmm, το Αίγιο αυτοκτόνησε σχέδια, κακόγιζάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θέλανε, αν μπορούσαν να έχουν μαζί τους το Αίγιο.
1: Μα να σου πω κάτι, τι έγινε στο παιχνίδι Αίγιο Πύργος? Να μας πούν τι έγινε στο 94, στο 95, δεν τα λένε.
0: Γι' αυτό ήταν οι αγάπες τους και γι' αυτό
1: ήταν. Γι' αυτό ήταν οι αγάπες, γιατί θέλανε τον Πανεγιάλιο.
0: Έτσι.
1: Στη διαδικασία τη συγκεκριμένη.
0: Από τι ξεκινάει όλη η διαδικασία?
1: Λοιπόν, επειδή σήμερα θα υποθούν πολλά, γιατί οι δικηγόροι της Ζακύνθου έχουν πολλούς άσους στα μανίκια τους, θα δούμε λοιπόν τι απίδια πιάνει ο Σάκος το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε καλά, Σπύρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ, El Clásico. 3 η ώρα ακριβώς. Δημήτρης Πέτας στο μικρόφωνο, 1,5 ωράκι ακόμη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τις γραμμές που βρίσκονται πίσω από το μέτωπο και πάμε τώρα στην πρώτη γραμμή. Πάμε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Έχουμε τον Διονύση Κολονιό, ο οποίος ταξιδεύει για Αθήνα. Σάκη μου, τι γίνεται? Εγώ είπα, είμαστε πίσω εμείς από το μέτωπο. Εσείς είσαι στην πρώτη γραμμή.
1: Εντάξει.
0: Πρώτη γραμμή μετώπου. Τι νέα από το μέτωπο, όπως λέει και η αιμόνιμη ταινία?
1: Πλησιάζει τώρα η ώρα της αλήθειας.
0: Ναι, η ώρα της αλήθειας.
1: Σε τα σενάρια τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να λιγοστεύουν.
0: Να λιγοστεύουν τα σενάρια, γιατί υπάρχουν πολλά σενάρια.
1: Η σενάριο, όχι, ένα σενάριο.
0: Ναι.
1: Το σενάριο του αθλητικού
0: δικαίου.
1: Δικαίου, του ναι, ΚΑΠ.
0: Του ΚΑΠ.
1: Αθλητικού αγώνα ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον.
0: Σωστά, σωστά.
1: Κώδικα. Συνάδελφα, ο οποίος λέει ότι αν ένα παιχνίδι διακοπεί για τραυματισμό ποδοσφαιριστή, 0-3 ή 3-0 και μείον 1.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα που ακούμε και διαβάζουμε σε διάφορες εκπομπές, σε διάφορα έντυπα ηλεκτρονικά, mm-hmm. είναι να τα λέμε στο καφενείο, να τα κουβεντιάζουμε. Τα απόγευμα εκεί,
0: όπως...
1: με κάνα φραϊπέ ή κάνα τσιμπουράκι και να τα κουβεντιάζουμε.
0: Όπως έλεγε ο κύριος Χάρης Γρηγορίου, να είχαμε να λέγαμε. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο κομμάτι, αλλά θα πρέπει να καταλάβει και η Ζακεδίνη κοινωνία ότι η Ζάκηθος αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει ένσταση κατά του κύρους του παιχνιδιού, δεν έχει κάνει κάτι κατά του πύργου. Είναι ξεκάθαρο.
1: Η Ζάκηθος όχι. Η Ζάκηθος ακολουθεί τους κανόνες
0: που διέπουν το
1: παιχνιδιού.
0: Που διέπουν το ποδόσφαιρο, βεβαίως.
1: Ο διαιτητής είπε διακοπή, δεν μπορούσε να κάνει να παίξει μόνη της γονιδιετή.
0: Δεν γίνεται, πώς θα τα παίζανε. Μεταξύ σας. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε ένσταση έχει κάνει σε κανένα, ούτε στα δικαστήρια δεν θέλει να πάει η Ζάκηθος.
0: Όχι, βέβαια, προς Θεού. Η Ζάκηθος ήταν εκεί και περίμενε.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, αν στον πύργο θέλουν το κρέας να το βαφτίσουν ψάρι ή το τούμπαλι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Άχι, δηλαδή. Το πύργο, εντάξει, φίλοι μας είναι τα παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, φίλοι μας είναι, το ζήταμε.
1: Θα σου πω ένα πράγμα. Μας κοιτάζανε από το Σεπτέμβρη λίγο αφιψηλούν.
0: Δεν μας κοιτάζανε.
1: Ναι. Και το ποδόσφαιρο είναι λάθος να κοιτάζει τον άλλον αφιψηλούν. Mm-hmm. Εάν τον υποτιμάς.
0: Ναι. Σωστό.
1: Εντάξει,
0: σωστό.
1: Το καταλαβαίνω εγώ αυτή την πίκρα.
0: Υπάρχει πικρία, ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχει γιατί είναι αλλιώς τώρα να περιμένεις όλο το χειμώνα να είσαι στην αναμονή για Super League 2 και την ώρα που έρχεται η ώρα που ξυρίζει το γαμπρό θα κινδυνεύει να μείνεις απ' έξω.
0: Ναι, αλλά όμως εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί αυτό το μένος απέναντι στη Ζάκηθος, γιατί η Ζάκηθος δεν ευθύνεται πουθενά σε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί λοιπόν δεν κάνω την αυτοκριτική τους στον πύργο να πούνε παιδιά παίξανε και πέταξανε 40 μπουκάλια μέσα.
1: Ζάκηθος στέει που υπάρχει και είναι και στον όμιλό μας και είναι και στην περιοχή μας και μας κλέβει τη μισή δόξα.
0: Α, μας κλέβει τη δόξα.
1: Γιατί αν δεν ήταν δεν θα την είχαμε όλοι εμείς.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Okay. Η Ζάκηθος όμως συνεχίζει να υφίσταται, γιατί η Ζάκηθος είναι μια ομάδα η οποία έρχεται από το 61, ενώ ας πούμε ο Πύργος τον είναι μια νεοσύστατη ομάδα, το καταλαβαίνουμε όλο αυτό, δεν είναι πανηλιακός. Άσχετα λοιπόν αν επομίζεται και παίρνει και το βάρος του ηλιακού ποδοσφαίρου, όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που διέπουν το αθλητικό δίκαιο. Δεν έχουμε να κάνουμε ότι η Ζάκηθος ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί και είπε ότι εμείς σήμερα θα κάνουμε ένσταση κατά του πύργου. Πήγε να παίξει το παιχνίδι της. Αυτό λέμε. Αυτό όμως εγώ δεν το έχω ακούσει από κάποιο συνάδελφο στον πύργο. Δεν έχω ακούσει όμως αυτό τη λέξη ποτέ. Ότι η Ζάκηθος πήγε να παίξει το παιχνίδι της. Εμείς φταίμε που πετάξαμε 40 μπουκάλια μέσα.
1: Εντάξει, δεν εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα για να υποθεί.
0: Α,
1: το αφήγημα που εξυπηρετεί είναι πέτσινο πέναλτι, provocation. Ναι. Προβοκάρισμα από τους φιλάθρους της Ζακύρθου, ναι. Οι φύλαθροι του πύργου είχαν και το πένθος τους,
0: ναι.
1: Και πήγανε και πανηγυρίσανε και μπροστά στο πανό,
0: ναι.
1: Και αυτό είναι το αφήγημα που εξυπηρετεί. Mm-hmm. Δεν εξυπηρετεί κάποιο άλλο αφήγημα.
0: Ένας φίλος όμως που ήταν στο γήπεδο μου είπε, Δημήτρη, θα σου πω το εξής: από την άλλη πλευρά, αν ήταν να πανηγυρίσουν οι παίκτες της Ζακύρθου, θα τρώγανε περισσότερα μπουκάλια.
1: Ναι, με την Πετρούπολη ήταν την προηγούμενη φορά, την απέναντι μεριά τα
0: μπουκάλια. Εμένα μου είπε άνθρωπος που ήταν στο γήπεδο ότι αν τολμούσε ο Σίλβα να πάει να πανηγυρίσει από την άλλη πλευρά,
1: ναι,
0: τα μπουκάλια ήταν πολύ περισσότερα από ότι ήταν από εκείνη τη μεριά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, οκ. Okay. Λοιπόν, 4 η ώρα είναι η διαδικασία, έτσι.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Πιστεύεις ότι θα έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις, ανάλογα βέβαια ότι θα πούνε και οι δικηγόροι από την διαδικασία, όλοι.
1: Τα επόμενα νέα θα τα έχουμε Τρίτη ή Τετάρτη.
0: Τα επόμενα νέα θα τα έχουμε Τρίτη ή Τετάρτη, έτσι. Με τα υπομνήματα, γιατί θα δοθούν δύο μέρες, θα δοθούν δύο μέρες έτσι για να κατεθούν υπομνήματα.
1: Τα υπομνήματα θα δώσουν περιθώριο μέχρι Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Για να είναι, για να ξέρει και ο κόσμος. Δεν υπάρχει ΚΑΣ.
0: Δεν υπάρχει ΚΑΣ.
1: Όχι.
0: Α, για πάμε.
1: Το ΚΑΣ είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει αυτό? Θα εξόφαση πιθανότατα την Τετάρτη από την Πειθαρχική Επιτροπή.
0: Mm-hmm.
1: Στη συνέχεια, μη ικανοποιημένος με την απόφαση αυτή,
0: mm-hmm,
1: θα προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.
0: Mm-hmm.
1: Θα βγει η απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και ο μη ικανοποιημένος από αυτή μπορεί να προσφύγει στο διαιτητικό δικαστήριο.
0: Α, έχουμε και το διαιτητικό, το ξεχάσαμε το διαιτητικό.
1: Εκεί όμως τελειώνουν όλα.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, με το που θα έχει στα χέρια της την απόφαση της Επιτροπής
0: Εφέσιο.
1: Του ανώτατου
0: δικαιοδοτικού οργάνου, ναι. Mm-hmm. Θα εκεί. Μας ακούς?
1: Θα επικυρώσει τη βαθμολογία.
0: Αν έχει την απόφαση του διαιτητικού. Μ' ακούς? Ναι, έχει χαθεί το σήμα.
1: Εγώ σ' ακούω.
0: Ναι, λέω η απόφαση του διαιτητικού.
1: Ναι, όχι. Της εφέσεων.
0: Α, της εφέσεων, με την εφέσεων πάμε τώρα, ναι.
1: Ναι, στη συνέχεια θα γίνουν ασφαλιστικά μέτρα στο διαιτητικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα πόσο καθίσουν, αν γίνουν δεκτά.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή που θα γίνει η επικύρωση βαθμολογίας, κάτι που αναμένεται να γίνει σε περίπου 20 μέρες.
0: Από τώρα.
1: Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η υπόθεση είναι τελειωμένη, ακόμα και αν υπάρχει δικαίωση στο ΚΑΣ για οποιονδήποτε από τους διαδικούς.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το ΚΑΣ πάμε για Σεπτέμβρη, ίσως και Οκτώβρη.
0: Άρα λοιπόν έχει το δικαίωμα κάποια ομάδα να προσφύγει στο ΚΑΣ, στο ανώτατο?
1: Το δικαίωμα να προσφύγει στο ΚΑΣ το έχει.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει και το δικαίωμα και να κερδίσει όταν θα πάει στο ΚΑΣ.
0: Ναι.
1: Απλά στο meanwhile, μέχρι τότε θα έχει επικυρωθεί η βαθμολογία, θα έχουν βγει αυτοί που ανεβαίνουν και θα παίζουν και οι επιτεχνικοί.
0: Ναι. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, το καταλαβαίνω. Οπότε λοιπόν, ουσιαστικά οι εξελίξεις είναι στην Επιτροπή Εφέσεων. Εκεί τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, εντάξει, και κάτι μετά με το διαιτητικό, δεν ξέρω ακριβώς, με το διαιτητικό, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι εκεί η κατάσταση, γιατί δεν είμαι δικηγόρος, αλλά δεν έχει πολλά περιθώρια.
0: Mm-hmm. Δεν έχει πολλά περιθώρια. Mm-hmm. Εντάξει, ο πάτος...
1: Η κύρια απόφαση είναι σήμερα.
0: Αυτό. Η βάση της απόφασης θεωρώ ότι είναι σήμερα.
1: Και η απόφαση θα είναι 0-3 και μείον 1.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι. Ξέρουμε τώρα αν θα έχουν στο σημερινή έτσι, εκδίκαση, θα υπάρχουν και κάποιοι μάρτυρες που θα μιλήσουν. Γίνεται αυτό?
1: Ναι, θα υπάρχουν.
0: Α. Και ο πύργος και από τη Ζάκηθο θα υπάρχουν ή...
1: Και από τις Έλληνες,
0: βεβαίως. Α, μάλιστα.
1: Εμείς έχουμε και guest star, Μάρτινα.
0: Α, guest star. Ποιον έχουμε?
1: Θα τα μάθει αυτά τα απόγευμα.
0: Α, οπότε, άσε, καλύτερα δεν χρειάζεται να πεις περισσότερα.
1: Δεν τα ξέρει κανένας, μόνο εγώ και ο δικηγόρος. Δεν το ξέρει ούτε πού.
0: Α, οκ, guest star. Οπότε τα απόγευμα θα ξέρουν περισσότερα,
1: Θεσμικό guest star. Θεσμικής ιδιότητας ποδοσφαιρικής.
0: Α, θεσμικής ιδιότητας ποδοσφαιρικής. Μάλιστα. Όπου, Παναγία μου. Ωραία πράγματα. Εντάξει. Ισχύει πάντως αυτό ότι τη Ζάκηθο εκπροσωπούν και ο κύριος Χάρης Γρηγορίου και ο κύριος Βασίλης Γκαγκάτσης. Έτσι δεν είναι? Και οι δύο δικηγόροι δεν είναι όπως ακούσαμε σε κάποια εκπομπή εκεί στο ΟΡΤ που μίλησαν πριν από 2-3 μέρες.
1: Ναι, στην ώρα για σπορ. Υπόθηκε ότι είναι μόνο ο Γρηγόρη. Όχι.
0: Ναι.
1: Ιδάκη, το, εξ αρχής η πρώτη αντίδραση ήταν ο κύριος Γρηγόρη, ο οποίος με έπαιρνε και τηλέφωνο την ώρα του αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από την τρίτη, δηλαδή 2 μέρες μετά, πήγε και στο νομικό, στην νομική μας ομάδα της Ζακίνθου και ο Βασίλης Γκαγκάτσης.
0: Και ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Άρα λοιπόν, και οι δύο αυτοί είναι και εκπρόσωποι του Άρη Πετρούπολης.
1: Ναι, στη συνέχεια λοιπόν που κατέθεσε την παρέμβαση ο Άρης Πετρούπολης, πήγε με αυτούς τους δικηγόρους, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή τόσο ο κύριος Γρηγορίου είναι δικηγόρος της Ζακίνθου από εδώ και 5-6 μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις νομικές συμβουλές, ο κύριος Γρηγορίου αμείβεται με το μήνα από τη Ζακίνθου.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι δικηγόρος. Εντάξει.
1: Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή χρειαστούμε να μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Γρηγορίου είναι ο άνθρωπος που θα τρέξει την ΠΑΕ, θα τρέξει μάλλον τα οργανωτικά της ΠΑΕ, το τι χρειάζεται για να είμαστε έτοιμοι. Ο κύριος Γρηγορίου θα κάνει την έρευνα σχετικά με το ξεσκόνισμα της ΠΑΕ για μέχρι τώρα τυχόν υποχρεώσεις της, τυχόν πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Όλα αυτά θα κάνει ο κύριος Γρηγορίου
0: μόνιμος δικηγόρος της ομάδας. Οπότε και ο κύριος Γρηγορίου...
1: Ο ίδιος ο κύριος Γρηγορίου, μόνιμος δικηγόρος, είναι και στον Άρη Πετρούπολη.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι που έγινε τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε ήξερε κανείς πριν από 6 μήνες. Σε 2 χρόνια μάλλον που είναι ο Γρηγορίου δικηγόρος στον Άρη Πετρούπολης, ότι το Μάη θα έχουμε υπόθεση Πετρούπολης, Άγιο Σπύρου.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Γιατί μέσα στα αφηγήματα, γελάνε όσο πιο πολλά τα αφηγήματα γίνεται, υπάρχει και αφήγημα ότι έχουμε τους ίδιους δικηγόρους.
0: Ναι, υπάρχει και το ακούσαμε και αυτό το αφήγημα ότι υπάρχουν.
1: Το ακούσαμε και αυτό. Δεν μπορείς να απαγορεύεις σε κάποιο δικηγόρο να εργαστεί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Από εκεί και πέρα αναγνωρίζετε ότι οι κινήσεις για την επόμενη μέρα της ομάδας γίνονται σε όλους τους τομείς.
0: Ναι.
1: Από οργανωτικούς μέχρι αγωνιστικούς. Και όταν θα έρθει η στιγμή που θα κρίνουμε ότι είναι κατάλληλη, θα υπάρχουν και ανακοινώσεις.
0: Πάντως κινείται κάτι στο background συνεχόμενα. Δεν σταματάει η διοίκηση ποτέ.
1: Και κινείται και υπάρχουν και συμφωνίες.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν και συμφωνίες. Ναι. Εντάξει. Το γνωρίζω αυτό και προφορικές και άλλες συμφωνίες. Ναι, πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Επίσης, ναι, με την ευκαιρία τώρα έτσι της κουβέντας που κάνουμε, θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους φιλάθλους της ομάδας ότι η Ζάκηνθος δεν θα είναι κουμπάρσος στο πρωτάθλημα της Super League. Αυτό.
0: Δεν θα είναι κουμπάρσος.
1: Όχι, ούτε πάει βόλτα.
0: Ούτε πάει βόλτα και νομίζω ότι τα παθήματα του παρελθόντος έχουν γίνει μαθήματα σε όλους μας. Και πρωτίστως στη διοίκηση της ομάδας, έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Και εγώ αν ήμουν μοναχός μου τώρα, θα ήταν τα πράγματα δύσκολα. Απλά η ομάδα μας έχει την τύχη να έχει αρκετά
0: μέλη
1: στο τρέχο. Υπάρχει και μια πολύ πιο σοβαρή χρηματοδότηση πλέον στη Super League 2 από 10 χρόνια. Είναι διαφορετικά γενικά τα πράγματα. Είναι πιο αναβαθμισμένο το πρωτάθλημα, είναι λιγότερες οι ομάδες. Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Όλα παίζουν τον ρόλο τους και αναβαθμίζεται γενικά όλο το τοπίο το Ζακυνθινό με την άνοδο της Ζακυνθού. Αυτό πρέπει να
1: σίγουρα,
0: να καταλάβουμε.
1: Αναβαθμίζεται το ποδόσφαιρό μας.
0: Αναβαθμίζεται σε όλους τους τομείς.
1: Σίγουρα, γιατί εντάξει, λέμε πολλές φορές ότι δεν ασχολούνται παιδιά με το ποδόσφαιρο, δεν παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Εντάξει, παιδιά, πού να ασχοληθούν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και τι προοπτική τους δίνει το ποδόσφαιρο με το απέξω στο τοπικό, ας πούμε, για ασχοληθούν.
0: Εντάξει, πρέπει να. Νομίζω όμως ότι η προοπτική που ανοίγεται πλέον μπροστά μας είναι δεδομένη.
1: Η προοπτική που ανοίγεται για όσα παιδιά θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και είναι το όνειρό τους και είναι διατεθειμένα να δουλέψουν για αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Είναι σοβαρή, δεν το συζητάμε τώρα. Έτσι. Δηλαδή η K19 της ομάδας της Ζακίνθου αυτή τη στιγμή θα είναι μια ομάδα η οποία θα τη βλέπει όλη η Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Είναι ένα σκαλοπάτι μεγάλο αν θέλουν κάποια ζακεθινά παιδιά να αγγίξουν το όνειρό τους, να το κάνουν πραγματικότητα.
1: Σαφώς.
0: Μεθαύριο.
1: Σαφώς. Και εμείς θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να προσφέρουμε περισσότερες δυνατότητες σε όλα τα παιδιά που, επαναλαμβάνω, για να είμαι ξεκάθαρος,
0: θέλουν να δουλέψουν.
1: Το ποδόσφαιρο, ναι, πάρα πολύ σοβαρά και θέλουν να δουλέψουν. Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες. Σήμερα το πρωί δέχτηκε ένα τηλεφώνημα το Δήμαρχο. Με διαβεβαίωσε ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο στην ώρα του.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Με διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος δουλεύει ακατάπαυστα πάνω σε αυτό. Ελπίζω και περιμένω τα επόμενα 24 ώρα να δεχτώ και ένα τηλεφώνημα από την περιφέρεια, στην οποία σας ενημερώνω για να γνωρίζετε, σε περίπτωση για όσους δεν γνωρίζουν, η ομάδα έχει ζητήσει από την περιφέρεια να χρηματοδοτήσει το προπονητικό κέντρο, που είναι ένα πράγμα που, αν τα καταφέρουμε, πρώτο την ομάδα σοβαρά θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
0: Αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα του προπονητικού, θεωρώ ότι το προπονητικό είναι εξίσου σημαντικό όσο είναι και άνοδος στη Β' Αθηνική.
1: Σίγουρα. Εντάξει, με το προπονητικό το έχουμε θέσει σε μια άλλη βάση. Δεν μιλάμε μόνο για τον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε και για τις εγκαταστάσεις του. Έχουμε δει μια δήλωση του Περιφερειάρχη των Νίων Ίσων, ο οποίος αγκάλιασε με θερμότητα, εκφράστηκε με θερμότητα για την ομάδα μας και για το επίτευγμά της. Έχει υποσχεθεί ότι θα είναι δίπλα στην ομάδα. Η ομάδα δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Μπορεί να είναι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, αλλά τα πάντα και ό,τι γίνει, υπάρχει από πίσω ο ερασιτέχνης ΑΠΣ, ο οποίος θα είναι ο εγγυητής σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, το γήπεδο, το προπονητικό κέντρο θα ανήκει στον ερασιτέχνη ΑΠΣ, αφού και στον ερασιτέχνη έχει παραχωρηθεί η έκταση
0: ακριβώς,
1: που έχει παραχωρηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Και ευελπιστούμε και θα προχωρήσουμε. Όσο βασικό είναι το γήπεδο, είναι και το προπονητικό κέντρο για μένα, στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα να εδραιωθεί στη Β' Εθνική.
0: Ένας εδώ φίλος με ρωτάει, να σε ρωτήσω δηλαδή ουσιαστικά εσένα, αν θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι και δοκιμαστικά όσον αφορά για την K19, την επάδρωση του ρόστερ στην K19, αν γνωρίζουμε κάτι. Έτσι γνωρίζει βέβαια γι' αυτό, αλλά έτσι το βάζουμε στο...
1: Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα. Ναι, υπάρχει κάτι στο μυαλό μας, και για εντός και για από εντός αλλά και από εκτός Αγίπτου. Η πλειοψηφία όμως των παιδιών μπορούν, πέρα από αυτά που έχει η ομάδα στο ρόστερ της, ανήκουν σε κάποιες ομάδες, θα γίνουν δοκιμαστικά από την ομάδα μας για την τελέχωση της K19. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως οποιοδήποτε θελήσει να συμμετέχει είναι να έχει τη γραφή βεβαίωση από την ομάδα του ότι του επιτρέπει να λάβει θέση.
0: Νομίζω ότι το κάνουν και άλλες ομάδες αυτές. Μη διάβαζα προχθές ότι και η Νίκη Βόλου έχει κάνει αυτή τη στιγμή ένα πανελλαδικό κάλεσμα και περνάει έτσι από δοκιμές ποδοσφαιριστές που έρχονται από όλη την Ελλάδα.
1: Είναι τα περίφημα
0: Ναι, σωστά. Και
1: δεν θα κάνουμε μόνο στο δημοτικό στάδιο. Σοβαρή κιόλας να γίνει και κάμπ στο μέρος που θα κάνει και προετοιμασία.
0: Προετοιμασία η ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκη από αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, K19 θεωρώ ότι πλέον πρέπει να βαδίσει σε μια σωστή βάση. Γιατί και το ζακεθινό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη αυτή την. Και οι ζακεθινοί ποδοσφαιρίστες στην νεαρή. Δηλαδή, πρέπει από κάπου να αρχίσουν, κάπου να κουμπίσουν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και να βγάλει.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Και να βγάλει και η ζάκεθος επιτέλους έτσι και άλλους ποδοσφαιριστές ζακεθινούς.
1: Ισχύει αυτό. Ευελπιστούμε στη συνεργασία και όσο και με τις ακαδημίες της υπόλοιπης του νησιού, όσο και με τις ομάδες, στο να παρουσιάσουμε μια K19 αμυγός Αργεντινή είναι ο στόχος μας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας δεν έχει να χάσει από αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Οι άλλες ομάδες και οι ακαδημίες έχουν, θα το πω, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη προϊόν για κάποιους ποδοσφαιριστές. Εμείς έχουμε την βιτρίνα, μπορούμε να βάλουμε το προϊόν μας.
0: Σωστά.
1: Και μπορεί ο ποδοσφαιριστής να δείξει το τι αξίζει και να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο. Εδώ είμαστε, θα συζητήσουμε. Αν υπάρχει διάθεση από όλους για σωστή συνεργασία, εδώ, είμαστε.
0: Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, Στάκη, ευχαριστούμε. Θα έχουμε νεότερα το απόγευμα, κάποια τέλος πάντων, μετά την εξέλιξη όλη της ιστορίας. 6 ώρα περίπου, κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, έτσι δεν είναι?
1: Λογικά, βέβαια.
0: Κάπου εκεί. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Διονύση Κορονιό. Οδεύει, πηγαίνει προς το πάρκο Γουδί για το δικαστήριο, το οποίο θα αρχίσει σε λίγο. Ακούσατε λοιπόν τι είπε ο έμπειρος παράγοντας, ότι κινείται στο background η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, και σε οργανωτικά θέματα και σε διοικητικά και σε αγωνιστικά, δεν τα αφήνει τα θέματα έτσι. Είπε για την K19 πώς θα εδραιωθεί, τι θα γίνει με την ομάδα, και το κυριότερο, αυτό που συγκράτησε από αυτά που είπε, είναι ότι η Ζάκηθος δεν θα έχει το ρόλο του κουμπάρσου σε αυτό το πρωτάθλημα της β' εθνικής κατηγορίας των 16 ομάδων.

Να πούμε ότι όσον αφορά τώρα την ομάδα μας, σε καλό επίπεδο θεωρώ ότι βρίσκονται συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας με τον ξανθιώτη προπονητή, τον Βορελαδίτη, τον κύριο Γιάννη Αποστολίδη. Θεωρώ ότι δεν θα χαλάσει κάτι από αυτή την ενδεχόμενη νέα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και ευελπιστώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και κάποια ανακοίνωση όσον αφορά από πού θα ξεκινήσει η ομάδα με ποιο τεχνικό. Βέβαια να πούμε ότι το τεχνικό επιτελείο δεν θα είναι βέβαια μόνο όπως ήταν πέρυσι, θα εδραιωθεί, θα επανδρωθεί και διαφορετικά και με άλλα πράγματα και με εργοφυσιολόγους και με πράγματα οποία έτσι πρέπει να έχει ένα τεχνικό επιτελείο β' εθνικής κατηγορίας. Η διοίκηση κινείται και στο θέμα των ανανεώσεων ποδοσφαιριστών της ομάδας. Σίγουρα θα μείνουν κάποια παιδιά από την ομάδα η οποία μας χάρισε την άνοδο, αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρα ο προπονητής έχει φτιάξει την λίστα των ποδοσφαιριστών που ενδιαφέρουν την ομάδα έτσι ώστε να συνεχίσουν στον σύλλογο και την χρονιά που έρχεται με την, στη β' εθνική κατηγορία. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη θα πω δύο ονόματα τα οποία θεωρώ ότι σίγουρα θα συνεχίσουν. Δική μου έτσι εκτίμηση, Νίκος Αναστασόπουλος και Ιβάν Σίλβα, θεωρώ ότι θα είναι μέλη της ομάδας, της ομάδας μας την χρονιά η οποία αρχίζει, έχει αρχίσει ήδη μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή από το Μάιο. Τώρα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα, αν και θεωρώ ότι σίγουρα 5 με 7-8 άτομα θα είναι στα πλάνα του προπονητή για τη νέα χρονιά, ίσως και παραπάνω. Πάνω σου η γη ξυπνάει. Αυτό που μένει όμως είναι να πούμε ότι ο Γιάννης Αποστολίδης πιθανότατα θα είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα χτίσει το νέο ΑΠ Ζάκυνθος 1961 στη Β' Εθνική Κατηγορία.

0: βαθιά. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να μιλήσουμε και να πούμε ονόματα, αν έχουν ανανεώσει ή δεν έχουν ανανεώσει. Πιστεύω όμως ότι οι δύο έτσι ηγέτες που οδήγησαν την ομάδα στην άνοδο θα είναι του χρόνου στην Β' Εθνική Κατηγορία. Από εκεί πέρα θα το δούμε στην πορεία. Σίγουρα γίνονται κινήσεις και εκτός Ζακύνθου. Πάντα θα έλεγα και με την σύμφωνη γνώμη του προπονητή, υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των διοικούντων και του προπονητή. Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάτε για τα διαρκείας, για εκείνο, για τ' άλλο. Είναι πάρα πολύ νωρίς όλα αυτά να τα δούμε. Είπαμε ότι το δημοτικό στάδιο είναι ένα γήπεδο το οποίο πρέπει να αναβαθμιστεί. Ο δήμαρχος είπε, όπως το ακούσατε προηγουμένως από τον Δημήτρη Κορονιό, ότι έχει φτιάξει το πλάνο και το γήπεδο θα είναι έτοιμο στην ώρα του, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρατράγουδα και παρεξηγήσεις για την έδρα της ομάδας και γκρίζα σημεία.
1: Τόση ομορφιά από πού.
0: Μέχρι στιγμής όλα έτσι κυλάνε, έτσι όπως τα ονειρευόμαστε, έτσι όπως πρέπει να είναι η ομάδα μας. Τώρα... σίγουρα η ενεργοποίηση της ανώνυμης εταιρείας φέρει και άλλα πρόσθετα πράγματα. Ο Χάρης ο Γρηγορίου θα είναι αυτός ο νομικός εκπρόσωπος, ο οποίος θα φέρει εις πέρας αυτό το κομμάτι, το γραφειοκρατικό. Από εκεί πέρα η ομάδα θα επανδρωθεί και με στελέχη σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει στην Β' Εθνική Κατηγορία και να μην είμαστε η κουμπάρση, να είμαστε μέσα σε αυτούς, σε αυτές τις ομάδες που θα παίξουν έτσι ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το πρωτάθλημα. Και το σλόγγαν που πρέπει να μείνει και να γραφτεί κάπου, ότι ήρθαμε για να μείνουμε.
1: Από εσένα στο...
0: οπότε θα έχουμε περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Αν γνωρίζουμε κάτι θα το μάθετε μέσω της εφημερίδας Ερμή, του Ερμή στο αυριανό φύλλο, για αυτά που θα γίνουν σήμερα στο πρωτοβάθμιο όργανο στο πάρκο Γουδί της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

μια εκπομπή η οποία είχε ουσία, θα έλεγα, γιατί είπαμε αρκετά θέματα. Μίλησε και ο Δήμιος Οικονομιός, είπαμε και έτσι με τους ακροατές και με το φίλο μου τον Σπύρο αρκετά πράγματα που αφορούν τα δικαστικά θέματα της συγκεκριμένης επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει σε λίγο. Να σας ευχαριστήσω από βάθος της καρδιάς, από τα βάθη της καρδιάς μου, που μείνατε ως αυτή την ώρα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου, εδώ στον Ερμή, στους 91,8 και διαδικτυακά, έτσι, σε όλο τον κόσμο, παρέα με τα φιλαράκια τα καλά, παραλία στη Λιβύη, Μάγκο, Beach Bar, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, στο Καλαμάκι, Τζάμια, Κρίσταλα, Καθρέπτες, Πιτζαρία Ντελάρτε, Στάδης Μπάστας, ο φίλος μας, Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής και ο Νήσης, ο Δραγώνας, Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουτζά Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα και Λαζάρο και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Στούντιο Κώστα Μπόντα, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Παραφτωρίου Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων και διανομή παγωτών κρυ-κρυ στη Ζάκυνθο. Ακαδημία Αψάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα, στρωματοποιία Ζακύνθου στο Κατώ Γερακαρίο Παναγιώτης Τράνιες, εμπορική και εγκλαβάς Διονύσης Μπάγκελης Μάριος στην Αγγλιά, ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, Βένους, Beach Bar στο Σιλιβύη, Θοδωρής Ξένος, Χασαποταβέρνα Δασκαλάκης, Αγγέλος Ζάρου 50, Καλίνικο, παραγωγή Ίνου στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Κρεοπολίο Πύλικα, Κάλουβο 73, Φυσιοζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία, Κινησιοθεραπεία, Πελματογράφημα, στην Όδο Κάλουβο 112 και Ταμπονέα Αραγωνία, και τέλος, Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από Κηφισιά ως Δυραχείου, αλλά και στην άνοδο από Λένο Ορμανός Αχανών ανατμήματα. Σοβαρές καθυστερήσεις περίπου 25 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Κηφισίας. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλής της Αμαλίας, Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Σύνταγμα και στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, αλλά και στην Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ. Ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα οι φρουροί της Επανάστασης, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική της Τεχεράνης εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή. Η στρατιωτική οργάνωση στράφηκε επίσης κατά των ειρηνευτικών πρωτοβουλειών του Προέδρου των ΗΠΑ, τον οποίο χαρακτήρισε μοχθηρό και τυχοδιώκτη, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδιά του δεν φέρουν τίποτα άλλο παρά θάνατο, αιματοχυσία και τρομοκρατία. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν ότι η Τεχεράνη ελέγχει και διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούζ και προειδοποίησαν πως κάθε αναστάτωση ή παρέμβαση στην περιοχή θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός καταδίκασε τις αποδιδόμενες στο Ιράν επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο κατά του Κουβέιτ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα επίθεση κατά αμερικανικής βάσης σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν. Το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, εκ των οποίων 3 παιδιά, και τον τραυματισμό 21 προκάλεσαν στο μεταξύ Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 33 βαθμούς στο Τωρίνο, τους 32 στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες. Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, πρόσθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και θα παρεύουμε αν χρειαστεί, τόνισε το πρωί στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Δεν εμφανίστηκε πάντως ιδιαίτερα αισιόδοξο σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία 94 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού. Συνελήφθη 28χρονος, ο οποίος τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2024, προσποιούμενος ότι κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις, αναρτούσε αγγελίες εργασίας με το πρόσχημα της επικειμένης πρόσληψης, αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και τραπεζικά στοιχεία υποψήφιων εργαζομένων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, τα οποία παρουσίαζε ως ελεύθερα για ενοικίαση σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιώντας ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε 2 ημέρες, εξαπάτησε συνολικά 21 πολίτες, αποσπώντας τουλάχιστον 22.000 ευρώ. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνονται φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Σε απάντηση της η εταιρεία σημειώνει ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση της Temu το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Άντε καλό σας απόγευμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το νου σας έχουμε δώρα.
1: Δώρα.
0: Δώρα, δώρα. Καλοκαίρι δεν έρχεται. Ναι. Ήρθε δηλαδή, 50 βαθμούς.
1: Έχουμε κάψω μας.
0: Τα λεπόρια μαύρη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα σας στείλουμε διακοπές.
1: Μπράβο μας.
0: Οπότε, προετοιμαστείτε, ακούστε καλά τι έχουμε να σας πούμε και το νου σας. Λοιπόν, προσέξτε. Τρέχει διαγωνισμός. Δύο άτομα μετεπιστροφής σε όλους τους προορισμούς της C-Jets. Χωρίς γεωταχή. Είναι και ακριβή βενζίνη. Καλό θα σας κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Το διάστημα που εξαιρείται είναι 9-24 Αυγούστου. Όλο το υπόλοιπο μπορείτε να πάτε. Ξεκινήστε δηλαδή, πηγαίνετε 1η Αυγούστου και γυρίστε τέλος Αυγούστου. Άμα είσαι Πασόκ, πάλι τα καλά τα χρόνια. Αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα παρακαλώ πάρα πολύ. Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24:50 για Άνδρο μέσα σε μόλις μία ώρα. 33:70 για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά. C-Jets 210-4800 170 έως 174. Παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε για σήμερα και για αύριο εισιτήρια. Εντάξει. Ένας ή μία η νικήτρια. Θα κάνουμε κλήρωση. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Σήμερα το ένα και αύριο
1: σήμερα
0: το άλλο.
1: Σήμερα το ένα. Σήμερα παρατέταρτο.
0: Ξεκινήστε να παίρνετε τηλέφωνο. 210-4800-170 έως 174. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε έναν νικητή ή μία νικήτρια που θα εξασφαλίσει την καλοκαιρινή του απόδραση μέσω της C-Jets.

0: Ωραίο δώρο είναι αυτό. Α, πολύ ωραίο δώρο.
1: Εμείς μπορούμε, Πέτρο, εμείς μπορούμε να λάβουμε μέρος.
0: Κοίταξε με, όχι.
1: Όχι.
0: Δεν θα λάβεις μέρος.
1: Γιατί ρε, γιατί με σου πει κάτι πάλι. Δηλαδή, καθίστε ρε, παιδιά, λίγο.
0: Αφού εσύ διεξάγει τον διαγωνισμό.
1: Ένα εισιτήριο, ρε, εσύ να φύγουμε.
0: Αφού εσύ διεξάγει τον διαγωνισμό, θα συμμετάσχει κιόλα.
1: Να το στήσουμε.
0: Δεν
1: μπορούμε,
0: έτσι, ναι.
1: Ούτε να στήσουμε διαγωνισμό δεν μπορούμε εμείς. Yeah. Ούτε απευθείας ανάθεση να κάνουμε.
0: Όπως έλεγε ο Χατζηχρήστος, με τη μυρωδιά λέει, μας πήραν χαμπάρι.
1: Με τη μυρωδιά μας πήραν χαμπάρι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημήτρου, δηλαδή γίνεται. 2-10-48-0-170-174. Ρούλα Βρετάκου, Αργυρό και Μελιάρη, τηλεφωνήστε για το διαγωνισμό και για ό,τι άλλο θέλετε. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στην αρχή συνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα Τζούνος Κούτρας, Χριστίνα Σούζη βλέπω.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Τι συμβαίνει.
0: Την είδες τη Χριστίνα σήμερα?
1: Όχι, νομίζω όχι. Δεν, ξέρω.
0: Δεν την είδες. Εγώ την είδα σε ένα διάδρομο.
1: Α, την είδες.
2: Αλλά εδώ ήμουν.
0: Γεια σου Χριστίνα.
1: Εγώ δεν σε είδα.
0: Εδώ ήσουν, δεν σε είδε ο Χρήστος. Κάτσε να Χριστίνα μου να το ρωτήσω. Αύριο τι μέρα είναι?
2: Παρασκευή.
0: Μήτε που θα τη δεις. Δευτέρα τι μέρα είναι?
2: Δευτέρα.
0: Μήτε που θα τη δεις.
1: Θέλω να σου πω κάτι για τη Δευτέρα. Μήτε που θα με δεις.
0: Άρα δεν θα δοθείτε και οι δύο. Πάρε και εσύ.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, αλλά τη Χριστίνα δεν θα τη δεις, μήτε αύριο.
1: Καλά κάνει, μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, φεύγει.
2: Λοιπόν,
0: γιατί φεύγει.
2: Αύριο, έχω λόγο που δεν θα
0: ναι,
2: αύριο.
0: Ναι, ωραίο λόγο. Λοιπόν, πολύ ωραίο λόγο. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Φεύγει για να αποφύγει τον καύσωνα. Αυτό θα βγει. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη.
1: Τι καύσωνα, γιατί έχουμε εδώ καύσωνα?
0: Εδώ δεν έχουμε. Έχουμε όμως στη Δυτική Ευρώπη. Τι φαινόμενο είναι αυτό τώρα? Γράφονται η Χριστίνα αριστερά-δεξιά, υψηλές θερμοκρασίες, ότι δεν θα επηρεάσουν την Ελλάδα, αλλά ότι μετά την υγρασία έρχονται οι καταιγίδες εκεί στη Δυτική Ευρώπη, έτσι είναι.
2: Λοιπόν, έχει καύσωνα η Δυτική Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Όντως.
0: Και σοβαρό, έτσι, και νεκρού.
2: Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ιδίως στην Μεγάλη Βρετανία, όπως σήμερα, από προχτές είναι αυτό. Γιατί τώρα έχει αρχίσει και αποκαθίσταται εκεί η θερμοκρασία σιγά-σιγά. Έχει πέσει λίγο και κάθε μέρα θα πέσει και περισσότερο. Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει αποκατασταθεί η ισορροπία στη Μεγάλη Βρετανία. Η Γαλλία από την άλλη εβδομάδα θα είναι λίγο καλύτερα. Θα έχει ζέστη ακόμα, αλλά θα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτά που πέρασαν και σήμερα ακόμα. Δηλαδή στη Γαλλία έχει γύρω στους 34-35 βαθμούς, γενικά μιλάω τώρα στη χώρα, πώς να σου πω. Εκεί που δεν πρόκειται να σταματήσει ο καύσωνας είναι η Ισπανία, οι οποίοι θα έχουν πάλι 38, 39, 40 την άλλη εβδομάδα, δηλαδή θα είναι...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ήταν κάτι σαραντάρια.
1: Στην Ισπανία.
2: Γενικά. Ναι, στην Ισπανία. Έχει πολύ ζέστη και η Ισπανία.
1: Θα πεθάνετε όλοι, πώς το λέγανε.
0: Φοβερό. 40 από τώρα.
2: Και η Πορτογαλία, ναι. Για Μάιο μήνα, γιατί μιλάμε για Μάιο μήνα. Αυτά είναι νούμερα πρωτόγνωρα.
1: Έρχεται το τέλος, ρε παιδιά. Πάρτε το χαμπάρι, αποφασίστε να τελειώνουμε. Τι το κάνετε και αγχώνεστε.
0: Τι να αποφασίσουμε, επειδή έχει... Κάπως θα εξηγείται αυτό, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πώς
0: να
1: το
0: πω. Μάιο μήνα.
2: Ειδικά θερμές αέριες μάζες από την Αφρική.
1: Τι να εξηγείται,
0: ναι, αλλά το Μάιο δεν ανέβαιναν τα άλλα χρόνια οι θερμές αέριες μάζες.
1: Μην φωνάζεις απόγευμα. Πάει ο κόσμος που φωνάζει.
2: Μην φωνάζεις.
1: Έχει αρχίσει να ζεσταίνεται από τώρα.
0: Ζεσταίνομαι εγώ.
2: Ναι. Τι να κάνω τόσο. 32 βαθμούς, 31 είχαμε σήμερα. Ψέματα. 30-31. Να πω ότι εδώ στην Ελλάδα αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δηλαδή αύριο θα είναι γύρω στους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά 30 στα υπηρετικά.
1: Άντε, καλό ριφέρ.
2: Ναι, στην Αττική θα είναι γύρω στους 28 με 29 γιατί το Σάββατο θα πέσει ακόμα λίγο, δηλαδή 27-28 εδώ στην Αττική, στην Αθήνα και στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα που είναι και η ζέστη αυτή την εποχή γύρω στους 28 βαθμούς, 29 βία. Δηλαδή είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα Παρασκευή και Σάββατο. Από την Κυριακή θα ανέβει λίγο, Κυριακή και Δευτέρα, αλλά όχι πάνω από 30-31 βαθμούς στα υπηρετικά. Το πολύ είναι αυτά εκεί στη Θεσσαλία 32. Να δούμε κάποια 32.
0: Άρα κρατάμε γερά εμείς εδώ στην Ελλάδα.
2: Βεβαίως τι κρατάμε γερά. Τώρα, αυτό θα είναι μέχρι περίπου και Τρίτη-Τετάρτη. Με απογευματινές μπόρες. Δεν θα σταματήσουν αυτές τα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά υπηρετικά. Και σήμερα έχει βρέχει στον κορμό της υπηρετικής χώρας και κυρίως στα βουνά επάνω έχει βροχές και στα ορεινά και σε ορεινές περιοχές. Έχει βροχές, μπόρες δηλαδή αυτό που λέμε.
1: Εδώ θα βρέξει καθόλου?
2: Σταματήσουν. Όχι, δεν νομίζω.
1: Γιατί ρε Χριστίνα?
2: Παρ' όλα αυτά μια πιθανότητα υπάρχει για αύριο το πρωί, αλλά που εγώ δεν την πολύ βλέπω, αλλά μια και την έδωση εμείς είπα να την πω κι εγώ, αλλά εγώ δεν την βλέπω εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν κανονίζει να ρίξει μια βροχούλα?
2: Τι λέω. Πιθανότητα. Όχι, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα εδώ στην Αττική δεν έχει τίποτα, ούτε Τρίτη, Τετάρτη έχει κάτι. Και φαίνεται να ανεβαίνει ακόμα λίγο η θερμοκρασία προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Δεν μπορώ να σας πω, Ιούνιο βέβαια θα έχουμε πια. Δεν είμαι σίγουρη να σας πω ότι κάπως έτσι θα είναι, θα φτάσει αυτό ο καύσωνας και δεν συμμαζεύεται, αλλά οπωσδήποτε θα ανέβει προς το τέλος της εβδομάδας. Αυτά.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Να σε καλά Χριστίνα.
1: Θες κάποια ερώτηση για τις
2: εγώ... Τα ξεκαθαρίσαμε όλα, εντάξει.
1: Όχι, δεν τα ξεκαθάρισε τώρα.
0: Όλα τα ξεκαθάρισε πολύ ωραία. Απλά να σου πω και εγώ τώρα για να τέλος πάντων να σε βάλω σε αυτά που είπα. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό σε σχέση με το περσινό. Πιο θερμό.
2: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Το είπα εγώ.
2: Εντάξει.
0: Γράψε Γιάννης από κάτω.
1: Πού το διάβασε.
2: Θα γράψω,
0: δικό.
2: Α, η κυκλοφορία είναι αυτό που κυκλοφορεί σήμερα, το διάβασα και εγώ, ναι.
1: Α, το διάβασα τώρα εκτός από μένα.
2: Αλλά εγώ δεν είπα τίποτα, πρόσεξε, δεν είπα τίποτα.
0: Άσχος. Λοιπόν, να σε καλά Χριστίνα μου, καλά να περάσεις.
2: Άντε, φιλιά,
0: καλά
2: γεια περάσεις, σας, καλό τρίμερο, τετραήμερο.
0: Τετραήμερο, ναι, τετραήμερο. Ναι.
1: Κανονικά δεκαήμερο είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί είναι δεκαήμερο το Άγιο
1: Πνεύμα. Κάτσε ρε Γιάννη, τι μέρα είναι σήμερα.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Πέμπτη, φεύγεις σήμερα το απόγευμα.
0: Έφυγες.
1: Έχεις αύριο.
0: Παρασκευή.
1: Χρωστάνει να ρεπώ.
0: Παρασκευή.
1: Τη Δευτέρα αργία.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνει και τέσσερι μέρε άδεια, το κολλάτε τώρα Σαββατοκύριακο, δεκαήμερο.
0: Όλα αυτά για να γιορτάσει το Άγιο Πνεύμα.
1: Βέβαια. Άμα σκέφτεσαι όλο τον χρόνο, τι θα κάνει.
0: Έλα Παναγία, για να σου έρθει φωτιά.
1: Πασόκ!
0: Πασόκ, τώρα θα πούμε για Πασόκ.
1: Δύναμη ελπίδε, δεν
0: είναι προοπτική.
1: Πρόεδρε Νίκο, κάνε πρόταση για 9 μήνη εργασία. Αφήστε αυτά τα μεσοβέζικα. Τέσσερι μέρε τη βδομάδα και 9 μήνε τα κεφάλια μέσα. Και 3 μήνες.
0: Όξο.
1: Όξο.
0: Αυτό. Και πώς θα ζούμε ρε 3 μήνες.
1: Τι πώς θα πληρώνεις κανονικά.
0: Α, κανονικά.
1: Θα δουλεύεις άλλες, ούτε Σαββατοκύριακο ούτε τίποτα. Σερί. 9 μήνες.
0: Α, 9 μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι. Σερί. Σερί.
0: Τι λέει ρε παιδί μου.
1: Εγώ ψηφίζω ναι, σε αυτό δεν το συζητάω.
0: Για 3 μήνες θα ξεχάσεις πώς είναι να δουλεύεις μετά.
1: Και τι έγινε. Ξαναρχίσεις πάλι.
0: Α, μάλιστα.
1: 9 θα θυμάσαι όμως. Μετά θα κάθεσαι.
0: Θα θυμάσαι. Άλλα προβλήματα έχει το Πασόκ, Χριστό μου τώρα.
1: Άσε μας τώρα πάλι. Τι προβλήματα
4: έχει. Κοίταξε, πάλι πρόβλημα βρίσκει στο Πασόκ. Ξεκίνησε να κάνει ωραία πάσα, να καθόμαστε 3 μήνες. Το πιο ωραίο.
1: Ο Τζούνος ανήκει σε αυτούς τους δημοσιογράφους που έλεγε το πρωί ο Ανδρουλάκης, που μίλαγε στον Κολοκυθά, έσπασε και τον Νιφλή, έσπασε τη σιωπή του. Και που έλεγε, έχετε δει και ένα δημοσιογράφο να στηρίζει το Πασόκ κτλ. Τζούνος, όχι.
0: Τι να στηρίξει.
1: Μόνο προβλήματα βρίσκει. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα,
4: εγώ
1: τι
4: έχει. Βλέπω έναν όμω, είσαστε δύο εδώ.
0: Το πρόβλημα που έχει το Πασόκ τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το είπε ο κ. Ανδρουλάκης το πρωί στην ίδια σένα.
1: Τι είπε.
0: Δεν επιτίθεται κατά των δημοσκόπων κτλ. Γιατί δεν του άρεσε που ήταν στην τέταρτη θέση.
1: Όχι, εσένα θα σου άρεσε.
4: Συγκεκριμένε δημοσκοπικές εταιρείες όμως επιτέθηκε.
0: Όχι, προφανώς και δεν θα μου άρεσε.
4: Αλλά
0: μπράβο. Όταν εμφανιζόταν δεύτερο το Πασόκ.
1: Ούτε το του άρεσε.
0: Α, ούτε το του άρεσε.
1: Μα είναι δυνατόν να του άρεσε.
0: Σε ποια θέση πρέπει να μπει για να. Στην πρώτη.
1: Στην πρώτη.
0: Αυτό.
1: Απλά πράγματα.
0: Για πάμε, Δέσπινα.
4: Εντάξει, τώρα έβγαλε ανακοίνωση πράγματι του Πασόκ. Ναι. Και προειδεάσει με έναν
0: τρόπο
4: ο Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξη που έδωσε στο Open.
1: Ναι.
4: Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, τις δύο τελευταίες που έχουν βγει, διότι τους προκαλεί έντονο προβληματισμό η τεράστια διαφορά. Τις ίδιες μέρες που γινόταν οι μετρήσεις. Το ένα η διαφορά είναι 0,5 μεταξύ του Πασόκ και του κόμματος του Τσίπρα και στο άλλο φτάνει μέχρι και τις 8 μονάδες.
1: Ναι.
4: Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση το Πασόκ, η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μιλάνε για μια επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
0: Επιχείρηση χειραγώγησης κοινής γνώμης. Mm. Από ποιον, ποιους. Ποια κέντρα, ποια παράκεντρα, ποια επίκεντρα.
4: Κοίταξε.
1: Τι σε έχει πιάσει σήμερα και φωνάζει τόσο πολύ.
4: Διαβάζει μάλλον.
1: Επειδή κουρεύτηκες.
0: Όχι, γιατί και πριν δεν φώναζα.
1: Όχι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
4: Μάλλον διαβάζει μόνο την πρώτη παράγραφο. Διάβαζε τα σώσου μικρό. Έχουν και πανελλήνες τα παιδιά αύριο. Μην δίνουμε το κακό παράδειγμα. Έχει συνέχεια ανακοίνωση του Πασόκ.
0: Πες μας τις
4: ωραία, λέει ο Λιμάνι.
1: Αλλά δεν διαβάζει και όλες τις ανακοινώσεις και εσύ του Πασόκ.
0: Ναι, αλλά.
4: Αυτό σου λέει.
0: Ναι,
4: αλλά εξεγείρεσαι, Γιάννη μου.
1: Να και άλλη φωνές.
0: Ναι. Εξεγείρομαι για τον εξής λόγο. Γιατί.
1: Μη φωνάζετε, Γιάννη, απογευματιάτικα. Σε παρακαλώ.
0: Λέει κάποιος, παιδί μου, κάποια κέντρα, παράκεντρα και τα λοιπά. Ποια είναι. Πες και ένα μια φορά.
4: Κοίταξε. Κέντρα και παράκεντρα, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Διαβάζω αυτό που αναφέρουν όμως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Στην ίδια ανακοίνωση που μιλάνε για επιχείρηση χειραγώγηση τη κοινή γνώμη, αναφέρονται σε συγκεκριμένη εταιρεία, την αναφέρουν ονομαστικά, τη Real Pulse, και λένε ότι προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντηση, καθώς εκπροσωπείται από τον κύριο Αλληλόμη, συνεργάτη του κύριου Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο τη πρωθυπουργία του.
0: Μάλιστα.
4: Και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο Υπουργή του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα τη εποχή.
0: Σαφέστατο, συγκεκριμένο, το παίρνω πίσω.
4: Πολύ συγκεκριμένο.
0: Α, ό, να τα λέμε αυτά.
5: Είδες που βιάζεσαι.
0: Δεν το είχα διαβάσει. Συγγνώμη.
5: Μα βιάζεσαι συνέχεια.
4: Εντάξει, γι' αυτό με φέρετε και εδώ, παιδιά. Τα χάσατε τη δουλειά μου. Δηλαδή, να σα απαντήσω.
5: Πάρ το γλέντι σου τώρα με τα σώσ που διαβάζει. Καλά σου λέει.
0: Ναι, δεν το είχα διαβάσει παρακάτω.
5: Όταν διαβάζουμε τι ανακοινώσει, διαβάζουμε όλε.
0: Για μία ακόμη φορά λέω ότι να μην τα πούν τα κέντρα και τα παράκεντρα. Μάλιστα. Άρα θα συνεχιστεί αυτό, δεσπονα από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Κοίταξε, κάτσε να δούμε τώρα και τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις τώρα.
5: Κάτσε, γιατί έρχονται κι άλλε
4: εβδομάδων για να δούμε και ποια θα είναι η στάση του Πασόκ. Πάντως, όπως λέγαμε και εδώ μαζί χτες, υπάρχει έτσι.
0: Ένα σχόλιο δεν υπάρχει για την εμφάνιση Τσίπρα και το, αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή το
5: υπάρχει να φύγει από εκεί που ήρθε, γιατί δεν προσφέρει τίποτα. Ναι, τα λέω εγώ. Αυτό είναι το σχόλιο που κάνανε.
4: Ότι ουσιαστικά βολεύει το Μέγαρο Μαξίμου η εμφάνιση του Τσίπρα. Ότι όπως λέγανε και στο παρελθόν, είναι ο καλύτερος χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία θέλει και τον προμοτάρει ακόμα και για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο αντίπαλος το Πασόκ είναι ένας δύσκολος παίκτης. Αυτό λέμε τη Χαριλάου Τρικούπη, διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη και μπορεί να κάνει την ανατροπή ακόμα και με μία ψήφο διαφορά. Βεβαίως, υπήρξε και ένας τέλεχος που άναψε φωτιές.
0: Α, για ποιος τέλεχος?
4: Ο Παναγιώτης Δουδονής.
0: Α, χαμός το Πασόκ δηλαδή.
5: Άντε πάλι, χαμός το Πασόκ.
0: Αφού σου λέει,
5: τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, που τραβάω. Κάθε μέρα αυτό με βλέπει το πρωί, μου λέει καλημέρα, χαμός το Πασόκ μου λέει.
0: Για λέγε τι είπε.
4: Δεν μίλησε για τα εσωτερικά του ο κ. Δουδονής, μεγάλη μου. Μίλησε για.
5: Μην τζουχαλάς το αφήγημα τώρα, γιατί δεν μπορεί.
4: Ότι το Πασόκ έχει αντίπαλο, είπε χθες τον κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους και πρόκειται για μυστική συμφωνία. Θα το δείξει ιστορία, είπε χθες ο Παναγιώτης Δουδονής. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα να γίνει, παιδιά, ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στον κύριο Μαρινάκη. Μόνο που συνάδελφός μας μπερδεύτηκε και αντί για να επικαλεστεί τα λεγόμενα του κυρίου Δουδονή, που αυτός τα είπε, είπε κατά λάθος τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον Κώστα του Τζουκαλά. Καταλαβαίνετε.
5: Που δεν είχε πει τίποτα Τζουκαλάς.
4: Δεν είχε πει κάτι τέτοιο.
5: Το είπε ο Δουδονής όμως, κάποιος το είπε.
4: Ναι, ωραία. Ο κύριος Μαρινάκης όμως απάντησε, καταλαβαίνω, με το ερώτημα που του είχε τεθεί, ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ λέει ότι υπάρχει κολεγιά Τσίπρα Μητσοτάκη. Και καταλαβαίνετε τι έγινε. Ακόμα να σφίξουν οι ζέστες, ξεκίνησε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Χαμός αυτό.
5: Τι χαμός είναι αυτό?
0: Χαμός, μπερδεύτηκαν όλα.
5: Ο Μαρινάκης μπερδεύτηκε. Ο συνάδελφός μας μπερδεύτηκε.
4: Ο συνάδελφός μας μπερδεύτηκε. Και ο άνθρωπος που έκανε και ανάγκη.
5: Ο συνάδελφός μπερδεύτηκε το Πασόκ.
0: Τσουκαλά, συμφωνεί με αυτό που λέει ο Δουδονής?
4: Δεν τον ερωτήσεις. Πότε θα τον έφερε στην εκπομπή σου?
0: Α, σιγά, μην περιμένω.
4: Όχι, να
5: ρωτήσω. Πάρε τον τηλέφωνο και ρώτησε.
0: Πάρε τον τηλέφωνο να το ρωτήσω.
5: Κάτσε, ρε Γιάννη. Αυτό τι δουλειά. Τέλο πάντων, εντάξει, Δέσποινα δεν θα βγει. Τίποτα άλλο έχουμε?
4: Όχι. Αυτό ήταν, παιδιά, το σημερινό.
5: Άλλο είναι το θέμα.
4: Έχουμε και την κλίνηση.
5: Τη μείνει στον Ουραδόνη.
4: Με τον Γεωργιάδη.
5: Θα τα βρουν στα δικαστήρια οι δυο τους, να είναι καλά οι άνθρωποι, υγεία να έχουν και να κάνουν καλό καλοκαίρι.
0: Άλλο είναι το θέμα. Τώρα θα μου το πεις.
5: Το θέμα είναι. Ναι, θα το πω τώρα. Το θέμα είναι ότι ο κ. Αυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού, βγήκε σήμερα στα παραπολιτικά και στι συνάδελφοι.
4: Άφησε ανοιχτό το.
5: Άστο να το πω, μανά μου. Ζούνος έγινε.
4: Επηρεάζει.
5: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασίες. Χωρίς να προσδιορίσει με ποιον. Τις τελευταίες μέρες ένα κομμάτι και του τύπου και των πολιτικών παίζουν το σενάριο ότι η κυρία Καριστιανού θα συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα για μετά τις εκλογές να βγει η κυβέρνηση. Πώς σας φάνηκε αυτό, σας άρεσε? Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε η κυρία
0: Όχι, η εκπρόσωπος τύπου του...
5: Θα τα μάθουμε. Κυρία Θεώνη. Αυτά δεν είναι κυρία Θεώνη. Ναι, Κουφονικολάκου.
0: Κουφονικολάκου, δεν ξέρω.
5: Μπορεί. Συγγνώμη, τώρα να τα μάθουμε. Είναι καινούργια τα ονόματα. Να τα μάθουμε.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, μπορούν να επισκεφθούν τους στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
5: Πώς τη λένε την κυρία?
4: Η κυρία Κουφονικολάκου.
5: Λοιπόν, 2-10-48-00. Εγώ σωστά το είπα, εσύ με αμφισβήτησες. 2-10-48-00-170-174. Εισιτήρια για δύο άτομα με την επιστροφή, χωρίς γιοταχή, εξαιρείται η περίοδος 9-24 Αυγούστου από την C-Jets. Συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Στο τέλος της εκπομπής γίνεται η κλήρωση. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμό. Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
13: Πιστεύω, πέρασα νομική.
14: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
15: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
16: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
15: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
17: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
18: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
17: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
18: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
17: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Του αγοριού απέναντι.
19: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά ως Περιστέρι και στην άνοδο από Ρέντιο σε Πόλιανα τμήματα. Καθυστερήσει 25 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Κηφισίας. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προσπηρέα από Ελληνικό ως Άλυμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Με στόχο την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο Άξιος, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ μοχθηρό και τυχοδιώκτη. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κατέθεσε στον Αρειοπάγο Αλέξη Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία 94 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Περιστέρι, μέσα σε δύο ημέρες εξαπάτησε συνολικά 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των 22.000 ευρώ ως προκαταβολές. Ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή καταγράφεται στην Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Για 10 λεπτά ακόμα τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να κερδίσετε ένα εισιτήριο.
1: Ο ημερόδρομος λέει: έχω βγάλει 3 φορές γραμμή στο 170, αλλά δεν απαντά κανείς. Μήπως πάει κάποιος να πάει τη συμμετοχή. Χεράτα.
0: Ωραίος. Λοιπόν. 2-10 λοιπόν, 48-00, 170 έως 174. Όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο. Εισιτήριο για δύο άτομα. Εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της SeaJets εκτός από τις 9 έως τις 24 Αυγούστου. Γιατί με τις SeaJets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαν πάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJets, 24 και 50 για Άνδρο σε μόνο σε μόλις μία ώρα, 33,70 για Τίνο σε μόλις δύο ώρες, Μύκονο και Πάρο πολύ γρήγορα. Λοιπόν, 10 λεπτά ακόμα, εκεί λίγο μετά τις παρατέταρτο θα κάνουμε την κλήρωση για την τυχερή ή τον τυχερό που θα κερδίσει τα εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής για όλους τους προορισμούς.

0: Για ακούστε ένα περιστατικό. Ο Αντώνης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα οδηγούσα με ανοιχτό παράθυρο έξω από ένα δημοτικό στην Ανατολική Αττική. Δίπλα μου η μητέρα μου, εγχειρισμένη στο σαγόνι. Πηγαίναμε στο γιατρό. Στα καλά καθούμενα, σκάει με δύναμη ένα νεράτζι. Δίπλα στο κεφάλι της μητέρας μου, παραλίγο να την πετύχει στα ράματα. Μια ομάδα παιδιών κρύβεται και γελά, μέσα από το δημοτικό. Τα παιδιά ήταν σε διάλειμμα. Η μάνα μου τρόμαξε, είχαμε ραντεβού, έφυγα και πήρα τηλέφωνο το δημοτικό αργότερα. Μου είπαν ότι ζητάνε συγγνώμη και θα το εξετάσουν. Ερώτηση. Μήπως το έχουμε παρά αυτό με το political correct? Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μηνύσεις ή να αρχίσουμε τα χαστούκια μεταξύ μας? Ξέρει κανένας από το Υπουργείο Παιδείας τι στο μπιπ συμβαίνει? Ο Διονύσης, γεια σας. Θέλω να μεταφέρω μια εμπειρία που έζησα, μήπως υπάρχει κάποια απάντηση. Πηγαίνοντας μέσα του Ιωνίας Οδού και μετά Εγνατία στη Θεσσαλονίκη με λεωφορείο, είδα ότι σε όλη τη διαδρομή της Εγνατίας, σε όλα τα τούνελ, έχουν αφήσει για κυκλοφορία μία λωρίδα με αποτέλεσμα μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις. Αυτό συμβαίνει και στην επιστροφή. Ρωτώντας τον οδηγό που κάνει συχνά αυτά τα δρομολόγια, μου είπε ότι αυτό υπάρχει πάρα πολύ καιρό, χωρίς να εργάζεται κανείς. Μήπως ξέρετε κάτι εσείς? Άσε που δεν υπάρχει σε όλη τη διαδρομή της διαδρομής ένα πάρκινγκ πουθενά από τα Γιάννενα μέχρι τη Βέρεια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ο Γιάννης ο Τρικαλινός, θα πάρουμε τηλέφωνο στην Εγνατία, παρακαλώ πάρα πολύ. Στα Τρίκαλα Θεσσαλίας τώρα έχουμε 36, λέει ο Γιάννης ο Τρικαλινός.
1: 36.
0: Ναι, ο Αλέξανδρος λέει: καλησπέρα σας, συγχαρητήρια στον κύριο Ανδρουλάκη. Μετά από 2 χρόνια με μόνιμα μούτρα, με υποκλοπές, με χαμένα βαγόνια κτλ., με διαρκείς καταγγελίες, συνταγματική εκτροπή, έδωσε το χώρο να επιστρέψει ο Τσίπρας και να αναδειχθεί σε αρχηγό κόμματος Καριστιανού. Κρίμα για τον κόσμο που θα ήθελε να στηρίξει τη λογική ψηφίζοντας Πασόκ, αλλά θα αναγκαστεί για άλλη μια φορά να ψηφίσει Μητσοτάκη. Καλό απόγευμα. Εγώ το μόνο που θέλω να σχολιάσω αυτό, αυτό αφορά τους προέδρους, τους επικοινωνιολόγους, τους βουλευτές κτλ. Η δήλωση του κυρίου Αυγερινού σήμερα, ας την πάρει ο καθένας όπως θέλει, δείχνει ότι υπάρχει ένα πολιτικό σκεπτικό. Γιατί μπορεί να λένε διάφορα, και εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό που γίνεται και με την κυρία Καριστιανού, δεν είναι κάτι που μου πάει, αλλά αυτό είναι προσωπικό του καθένας. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα πολιτικό σκεπτικό. Ότι συνεργαζόμαστε. Εδώ υπήρξε απόφαση, πολιτική απόφαση από συνέδριο κόμματος ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ η εκπομπή το έχει πει πολλές φορές. Είναι δυνατόν να βγάζεις πολιτική απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείς με αυτόν που θες να κερδίσεις? Και ποιον εξυπηρετεί η πολιτική απόφαση? Και αν βγάζεις μια πολιτική απόφαση, σκέφτεσαι ότι μπορεί ο άλλος να σου πει: αν δεν συνεργάζεσαι, ωραία μωρέ, πήγαινε σε αυτή τη θέση για να δω τότε θα συνεργαστείς ή όχι. Ή αφού δεν συνεργάζεσαι, κάτσε στη γωνιά. Για τέλος πάντων, πες περίπτωση.
1: Και είναι και αυτονόητο.
0: Τι
1: γιατί
0: να
1: μιλάμε. Άκουδο. Δηλαδή, ναι. Μόνο αυτό να προσθέσω. Γιατί μιλάμε για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτονόητο το Πασόκ θέλει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ.
0: Τι να πω. Καλησπέρα, ο Νίκος από την Καλαμάτα. Παιδιά, εδώ χάμου στην Καλαμάτα βρέχει, λέει.
1: Στα Τρίκαλα 36 στην Καλαμάτα βρέχει.
0: Ο ημερόδρομος δεν χρειάστηκε, το χεράτα έπιασε γραμμή. Νίκο, τι γίνεται, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Σταματέλε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Όλα καλά? Τι έχουμε στο ποδοσφαιρικό σκηνικό? Άκουσα τον Μίλτο Πασχαλίδη που ευχόταν στο Big Win Sport FM για τα 300 γενέθλια και λέει να συνεχίσετε, ξέρω και εγώ, ευχόταν στο σταθμό για το σημαντικότερο από τα δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή.
1: Ωραίο.
0: Που είναι τα αθλητικά.
2: Το έχει πει για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο για τα αθλητικά. Το έχει πει ένας προπονητής, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει.
0: Καταπληκτικό πάντως.
2: Ναι, ναι, είναι το σημαντικότερο από τα δευτερεύοντα πράγματα της ζωής μας, το ποδόσφαιρο.
0: Ο Σωτηρακόπουλος το λέει συνέχεια, ο Χριστός.
2: Ο Σωτηρακόπουλος το λέει συνέχεια και μου έχει πει και ποιος
0: είναι. Δεν τον έχω ακούσει. Αλλά είναι καταπληκτική η ατάκα, δηλαδή φανταστική. Τι έχουμε στα. Ξεκινάει το GB, το μπάσκετ, το ντομέστικο.
2: Είναι η τελική φάση.
0: Ναι.
2: Τώρα στις 6 στο T-Center, ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με Σλούκα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δεύτερος αγώνας το Σάββατο. Στις 2 νίκες είναι. Αν κάποια ομάδα δεν φτάσει 2 νίκες, παίζει τη Δευτέρα. Τετάρτη αρχίζουν οι τελικοί.
1: Στο T-Center παίζουν.
2: Στο T-Center. Έτσι το λένε. Εγώ κλειστό γυμναστήριο Ολυμπιακών εγκαταστάθμινων το λέγα μια ζωή.

0: Λόζικο βρήκα και αυτό που κάνανε και Αγγελόπουλοι. Το τρολάρισμα.
1: Το κύπελο στο τραπεζάκι.
0: Το τραπεζάκι. Βάλαν τον κύπελο στο. Ωραίο.
2: Ωραία, αυτά είναι ωραίες.
0: Γι' αυτό είναι.
2: Ωραίες καζούρες.
1: Αυτά είναι ωραία πράγματα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, μπάσκετ αυτά.
1: Είχαμε χθες την Crystal Palace, η οποία κατέκτησε το conference. Νίξε ένα 0 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Με τεράστιο πανό των οπαδών τη Ράγιο. Η μεγαλύτερη νίκη είναι να είμαι δίπλα σου στη μεγαλύτερη ήττα. Τεράστιο πανό.
2: Φοβερό πανό.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Εσύ είπες Ράγιο Βαγεκάνο χθες.
2: Εγώ είπα Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Εγώ τι είπα.
2: Εσύ είπε τα φαβορή, στα safe pass.
0: Μα δεν ήξερα καν την εφαβορή.
2: Από Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Είπε Ράγιο Βαγεκάνο και λέω ποιο είναι αντίπαλο.
1: Συγγνώμη. Όλη τη χρονιά, όταν δίνουμε προγνωστικά, από τις 100 προβλέψεις, οι 99,9 είναι με το φαβορή. Και λες το Χρήστο ότι πάει με το φαβορή.
2: Γιατί έχει πάει με τα outsider.
1: Ο Χριστός.
2: Ναι.
1: Σε σύγκριση με σένα. Μόνο μετά.
2: Γι' αυτό δεν έπιασε τίποτα.
0: Εσύ τι έπιασες.
2: Χθες τίποτα.
0: Γιατί προχθές τι έπιασες.
2: Προχθές δεν είχε κάτι.
0: Παραπροχθές. Πόσο καιρό έχεις
2: δει. Αύριο θα πούμε τσουλού θα δεις.
0: Τι έχει, τι τσουλού.
1: Τσουλού έχει το Σάββατο.
2: Σάββατο τελικό.
0: Α, τώρα είναι το τελικό.
1: Ναι. Σάββατο στις
0: 30 βαθμούς. Πού είναι τελικός.
1: Στη Βουδαπέστη.
0: Στις 7.
1: Στις
2: 7.
0: Το απόγευμα. Τι είναι αυτό, ρε παιδί.
2: Από του δε και στο εξή θα είναι στο 7.
0: Ναι, ναι.
2: Σε 7 το έβαλα.
0: Πρωί μπάλα. Όχι.
2: Τι πρωί βρε.
0: Όχι.
2: 7 το απόγευμα.
1: Πρωί έχει μουντιάλ. Έρχεται
0: μουντιάλ. Δεν θα δω.
1: Θα έχει ξεκάθαρε ώρε τρελέ.
0: Δεν θα δω.
2: Λοιπόν, να σου πω και μια είδηση από το τέννη.
1: Από το τέννη, για πε μου. Το πήρε άκαρη το πρώτο σετ.
2: Δεν ξέρω τι έκανε άκαρη. Θα σου πω τώρα. Από το Ρολάντ Γκαρό, το νούμερο 1 τη παγκόσμια κατάταξη έμεινε εκτό. Ο Σερούντολο λέει απέκλεισε 3-2 με ανατροπή τον Σίνερ.
1: Το είδα.
0: Αποκλείστηκε ο Σίνερ.
1: Ναι. Πριν από λίγο. Πριν από λίγο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
2: Τον κέρδισε ο Σερούντολο. Ποιο είναι ο Σερούντολο, ρε.
0: Ιταλό. Όχι. Τσερούντολο.
1: Τσερούντολο.
0: Ιταλό δεν είναι.
1: Νομίζω ότι
0: είναι το όνομα.
2: Προηγήθηκε 2-0 στα σετ.
0: Ιταλό δεν είναι.
2: Και 5-1 στο τρίτο, αλλά παρόλο
0: που
2: ο Αργεντινό δεν το έβαλε κάτω. Και γύρισε το ματ σε 3 ώρε και 36 λεπτά. Τη διαφορά έκαναν τα βία στα λάθη, τα οποία ήταν 64.
0: Χάνει σάκαρη 0-1.
1: Α, το χάσε δεν είναι.
2: Και 33 για τον αντίπαλό του.
1: Πήγε καλά, αλλά το
0: χάρη. Τι λες, ρε φίλε. Ναι. Μεγάλη, αυτό είναι βόμβα.
2: Ναι.
0: Την πάτησε ο Σίνερ. Ετοιμαζόταν να το πάρει. Τα έχει πάρει όλα. Λείπει και ο Αλκαράφ, τα έχει πάρει όλα.
2: Α, ήταν σε τέτοια φάση να πάρει τον Ρολάν Γκαρός.
0: Άρα ανοίγει ο δρόμος. Είτε να πάρει ο Τζόκοβιτς το 25, δεν είναι, 24, δεν έχει.
1: Πόντο τον είδε του Τζόκοβιτς.
0: Το είδα, ναι, το μυθικό πόντο, ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι, 85.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Δεν διαφέρει. Έλα, και ο Τσιτσιπάς είναι στο.
1: Σήμερα παίζει και
0: στο, ναι, είναι στο τέταρτο του Σίνερ, νομίζω. Στο μισό του Σίνερ.
1: Δεν θυμάμαι, δεν το έχω ψάξει. Για να είμαι ειλικρινής.
0: Να η ευκαιρία του.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα αύριο, ναι. Να είσαι καλά. Και εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνει τα εργαλεία και τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται σε ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders. Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει

0: 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Λοιπόν, έφταγε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Τα κορίτσια μας εδώ καταφέρανε μέσα σε μισή ώρα καθαρού.
1: Σκάρτη μισή.
0: Ναι, ναι. Ναι, σκάρτο, όντως. Ναι, ναι. Να συγκεντρώ. Η Ρούλα Βρετάκου και ο Αργυρό και Μελιάρη καταφέραν να γράψουν, παρακαλώ, συγχαρητήρια. Μπράβο, ρε κορίτσια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να παίρνει όλο τηλέφωνο, να γράψει το όνομά του και το τηλεφωνό του και τα λοιπά.
1: Καλά, ξαναπέστε.
0: Δεν είναι απλό. Ναι, το κάναν ταχύτατα και ενέγραψαν 72 από εσάς. Αυτό δείχνει βέβαια και το ενδιαφέρον που υπάρχουν για τα εισιτήρια της E-Jet. Γι' αυτό θα κάνει την κλήρωση η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Θα ζητήσω έναν αριθμό από το 1 στο 72. Και θα πάτα το κουμπί Ρούλα και πες μας το φώναξε το νούμερο.
1: Πες το Ρούλα το νούμερο.

0: 34.
1: Θα πάνε στο 34.
0: Α, είναι στην πίσω σελίδα. Α, γυναίκα το πήρε. Η κυρία οικονόμου Σοφία. Να περάσετε καλά. Θα σας ενημερώσουμε τι χρειάζεται να στείλετε για τα δεδομένα. 9 με 24 δεν γίνονται ταξίδια. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, όπου πάει η C-Jets και πάει παντού η C-Jets, εδώ να πάτε ένα ωραίο ταξίδι. Έρχεται Άρης Γαλανόπουλος για τη συνέχεια. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
9: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
15: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα όμως πάντα μέσα από την επικαιρότητα. Αγνωστική ενημέρωση σήμερα φίλοι με τον συνάδελφο από την Κοσμοτέ TV Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο που κάθε εβδομάδα μας δίνει αναλυτική ενημέρωση για αγώνες που πραγματοποιούνται τόσο επί ελληνικού εντάφους αλλά και Φόρμουλα 1, WRC και MotoGP όταν υπάρχουν. Τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε το ιστορικό Ράλι Αγρόπολης. Ένας αγώνας με πολύ ενδιαφέρον με νικητή του Φιλανδού Γιάρη Ματλάτβαλα, νικητή για δεύτερη χρονιά με το Γιώτα Τσέλικα. Και στην κατηγορία Regularity την πρώτη θέση πήρε ο Γιάννης Κυρανάς με τον Νίκο Ευσταθίου. Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλε, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
1: Λίγα είπα εγώ, λόγος τώρα σε σένα. Για πιο αναλυτική ενημέρωση, ναι, τόσο για ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, ότι άλλο υπάρχει.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης και να πάμε μετά στη Φόρμουλα 1. Λοιπόν, ήταν ένας αγώνας ο οποίος τα είχε όλα. Είχε πάρα πολλές ανατροπές, ανακατατάξεις και πάρα πολλές δυσκολίες, Άρη, διότι ο καιρός δυστυχώς δεν έκανε το χατήρι των διοργανωτών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές αντικσότητες τις οποίες κλήθηκαν ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν τα πληρώματα. Ο Γιάρη Ματιλάτβαλα με τον Τομίγια Μαεκάουα, τον Ιάπωνα, ήταν οι νικητές, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Από ελληνικής πλευράς, ο Αχιλλέας Χριστοδούλου με τον Κώστα Σούκουλη ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έφτασαν στον τερματισμό. Ήταν στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος είχε και αλλαγές, Άρη, καθώς οι προγραμματισμένοι για να πραγματοποιηθεί στις Θερμοπύλες εκκίνηση τελικά έλαβε χώρα στην πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας, ενώ εξαιτίας του Final Four και των μέτρων ασφαλείας που υπήρχαν στην Αττική την προηγούμενη εβδομάδα, χρειάστηκε να αλλάξει και ο τόπος διεξαγωγής του τερματισμού. Αντί να γίνει στην Ακρόπολη, έγινε στην Θήβα μπροστά από το πανέμορφο καινούριο αρχαιολογικό μουσείο το οποίο υπάρχει εκεί. Στην Regularity επίσης είχαμε έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αγώνα, ο οποίος έφτασε μέχρι τα μετέωρα, με τον Γιάννη Κυρανά και τον Νίκο Ευσταθίου να είναι αυτοί οι οποίοι πήραν την νίκη. Και νομίζω ότι ακόμα και μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες και τις αλλαγές που έγιναν, όλα τα πληρώματα και τη Sporting και τη Regularity έμειναν ευχαριστημένα από το επίπεδο της ασφάλειας και τη διοργάνωση του αγώνα.
1: Πόσα αυτοκίνητα είχαν λάβει μέρος, αγαπητοί συνάδελφοι?
2: Ήταν 63 δηλωμένα, ανέβηκαν 60 στη ράμπα του τερματισμού στην κατηγορία Sporting και ήταν 43 δηλωμένα τα οποία πήραν όλα εκκίνηση στην κατηγορία Regularity.
1: Ο ιστορικός αγώνας αυτός που γίνεται, πόσα χρόνια συνεχίζεται και γίνεται, πόση συνέχεια έχει, έχεις κάποια εικόνα?
2: Το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης υπήρχε στο πρόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια. Υπήρξε μια διακοπή κάποιων ετών και έχει επιστρέψει από το 2023 στο πρόγραμμα και μάλιστα τα τελευταία χρόνια αποτελεί και αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων. Ένας από τους 5 του νεοσύστατου Πρωταθλήματος Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων ήταν και ο φετινός. Σίγουρα αυτό το οποίο μπορώ να πω με τα βεβαιότητος, επειδή ήμουν εκεί και είχα την ευκαιρία.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
7: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
6: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
7: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

τα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Κα 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα δώσει την τελική του έγκριση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πρόσθεσε ότι απομένουν ορισμένες επιφυλάξεις της Τεχεράνης, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν από τους Αμερικανούς. Να μην διευκολύνει την επιβολή τελών στα στενά του Ορμούζ, καλούν το ΟΜΑΝ οι Ηνωμένες Πολιτείες με ανάρτηση του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Νωρίτερα οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική τους. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλίης, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας. Το απόγευμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 36 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης. Νωρίτερα είχαν διασωθεί ακόμη 98 μετανάστες στην ίδια περιοχή, ενώ το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί και διασωθεί επίσης 60 μετανάστες. Τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, το λιμενικό σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντόπισε και διέσωσε συνολικά 202 μετανάστες. Ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή καταγράφεται στην Ευρώπη. Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας. Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 33 βαθμούς Κελσίου στο Τωρίνο, τους 32 βαθμούς στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες. Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού.

0: Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε το πρωί στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πάντως, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα της, όπως φορτιστές και παιδικά παιχνίδια, αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε απάντησή της, η Temu σημειώνει ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση της εταιρείας το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση. Εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία 94 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού. Συνελήφθη ένας 27χρονος, ο οποίος τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2024, προσποιούμενος ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις, αναρτούσε αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες και με το πρόσχημα της επικείμενης πρόσληψης αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και τραπεζικά στοιχεία υποψήφιων εργαζομένων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, τα οποία παρουσίαζε ως ελεύθερα για ενοικίαση και αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιώντας ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι, μέσα σε 2 ημέρες εξαπάτησε συνολικά 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των 22.000 ευρώ. Παράλληλα, αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας όπως τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές. Συνελήφθη 34χρονος οδηγός που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό μετά από διένεξη που είχαν στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Άμεσα ενημερώθηκε το κέντρο της άμεσης δράσης και αστυνομικοί της ομάδας Δίας προχώρησαν σε αναζητήσεις, εντοπίζοντας τον οδηγό να κινείται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Κατά την ακινητοποίησή του προέβαλε στεναρή αντίσταση, ωστόσο συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην παράταση, καθώς στην κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 96-96. Και στις 8 και 4 θα παίξουν Ολυμπιακός ΑΕΚ, η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες. Στον δεύτερο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 στις νίκες και τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα πανηγυρίσει 3 νίκες. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες. Μέχρι και το μεσημέρι προβλέπονται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ώρα 0 για ακόμα μία ημέρα στη Μέση Ανατολή, ένας μαραθώνιος διαβουλεύσεων και ένα διπλωματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη την ώρα που οι στρατιωτικές επιθέσεις ένθεν κακήθεν απειλούν τις προσπάθειες για ειρήνευση. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
1: Ο ενημερωτικός τότοπος Άξιος, λοιπόν, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έφτασαν σε συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών, με το οποίο θα δοθεί παράταση στην εκεχηρία και θα ξεκινήσουν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία την Τρίτη, αλλά χωρίς την έγκριση των ηγετών των δύο κρατών. Από το Ιράν η σχετική έγκριση ήρθε, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε λίγες μέρες για να το σκεφτεί. Οι Ισραηλινά μέσα πάντως μιλούν για συμφωνία σε επίπεδο διαπραγματευτών, χωρίς το πράσινο φως από το Μοτζαμπά Χαμενεή, πληροφορία που εξηγεί και γιατί καθυστερεί τη δική του απάντηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα πάντα με το Άξιος, απομένει μόνο η τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου στο Μνημόνιο Κατανόησης και με βάση όσα έχουν διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες, το μνημόνιο αυτό προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα Ανατολικά Ορμούς χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν υποχρεώνεται να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Φυσικά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η επίσκεψη του Πακιστανού Υπουργού Εξωτερικών αύριο στην Ουάσιγκτον, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, προφανώς σχετίζεται με αυτό το διπλωματικό πυρετό, δεδομένου ότι το Πακιστάν είναι ο βασικός διαμεσολαβητής.
0: Πάμε να ακούσουμε και τις πληροφορίες που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ουάσιγκτον, όπου βρίσκεται ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη δημόσια απάντηση από το Λευκό Οίκο για τις...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το δημοσίευμα αντίθετα, άλλωστε μία από τις βασικές πηγές του συγκεκριμένου ιστότοπου είναι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Όμως είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε την επίσημη δήλωση του Προέδρου, διότι ως γνωστό δεν ισχύει τίποτα σε αυτή την πόλη εάν δεν το ανακοινώσει ο κ. Τραμπ. Η ανεπίσημη ενημέρωση και υποκαθεστώς ανωνυμίας αναφέρει ότι ισχύει το δημοσίευμα για τη συμφωνία με το Ιράν, η οποία να εξηγήσουμε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν στο σύντομο μέλλον. Αφορά την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισχύει λοιπόν η πληροφορία, αλλά τονίζεται ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της έγκρισης του Προέδρου Τραμπ. Έχει πολύ σημασία αυτό. Ήδη οι άνθρωποι του Προέδρου μιλούν για μια τεράστια νίκη του Προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνουν ότι επιτεύχθηκε συμφωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν όλα όσα θέλουν, Χριστίνα. Όπως είπαμε όμως, αν δεν μιλήσει ο Πρόεδρος, αν δεν επιβεβαιώσει ο κύριος Τραμπ, δεν ισχύει τίποτα. Είναι παράξενος άνθρωπος, είναι απρόβλεπτος άνθρωπος και θέλει πάντα να είναι ο πρώτος, όπως ξέρεις.
4: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση αλλά και προβληματισμό η αποκάλυψη ότι συμφώνησαν το κείμενο της συμφωνίας την Τρίτη. Εμείς το μαθαίνουμε τώρα, γιατί στο ενδιάμεσο είχαμε και όπως και σήμερα δηλαδή εχθροπραξίες.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου, προκαλεί και εντύπωση και προβληματισμό ταυτόχρονα και αυτό μας δείχνει ότι την ειρήνη από τον πόλεμο χωρίζει μόνο μία λεπτή κλωστή. Αυτό μας δείχνει όμως, Χριστίνα, και τον κινησμό της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Συμφώνησαν επί του κειμένου την Τρίτη, αλλά ξεκίνησαν πολεμικές ενέργειες για πρώτη φορά από την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Στην Τεχεράνη υπάρχουν δυνάμεις που δεν επιθυμούν κανένα συμβιβασμό με την Αμερική. Οπότε μέχρι να φτάσουν οι δύο χώρες σε συνολική συμφωνία, η απειλή του πολέμου θα είναι μόνιμη. Εάν εκριθεί η συμφωνία επί του μονοσέλιδου κειμένου, αυτό είναι έργο του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικατέστησε ήδη στο ρόλο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που μας ενημέρωσαν αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι έτοιμος για την επίσημη ανακοίνωση, διότι περιμένει και τις αντιδράσεις των συμμάχων του. Φέρεται να έστειλε το κείμενο της συμφωνίας στο Ισραήλ και στους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Φυσικά δεν θα λάβει υπόψη του τις αντιδράσεις τους. Να θυμίσουμε κλείνοντας τα εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει συχνά ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου. Έτσι. Δεύτερο, στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, σε ένα σημείο το δηλώσιο του που ήταν ξανά ποταμός, ανακοίνωσε ότι δεν ήταν ακόμα ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις που είχαν τελειώσει την προηγούμενη μέρα. Έτσι. Και όπως αναφέρει ο Ιστότοπος, το Ιράν και ο Λευκός Οίκος, επαναλαμβάνω, είχαν καταλήξει σε συμφωνία όταν έκανε αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος.
0: Και αφού ακούσαμε και τις πληροφορίες από την Ουάσιγκτον του Μιχάλη Ιγνατίου, να πάμε στη συνολική ανάλυση της κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής του Sky, πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
5: Αν εχθές, Χριστίνα, ήμουν αισιόδοξο, σήμερα είμαι λίγο περισσότερο, αλλά συγκρατημένα πάντα. Θέλω να πω όμως το γιατί. Η εκεχηρία έχει διαρκέσει περισσότερο από ότι ο πόλεμος. Είναι σχεδόν 7 εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός. Οι αψιμαχίες είναι περιορισμένες, ναι μεν υπάρχουν, αλλά βλέπουμε ότι δεν επηρεάζουν το γενικότερο κλίμα και δεν υπάρχει και διάθεση είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά να τραβήξουν το σκηνί. Μάλιστα πολλές φορές λένε ότι δεν συνιστά καν παραβίαση παρά μόνο να απαντήσουν. Το τρίτο είναι ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης το οποίο ετοιμάζεται θα αποτελέσει μια γέφυρα, έναν ουσιαστικά οδικό χάρτη για τις πραγματικές διαπραγματεύσεις, τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που θα εκκινήσουν εν συνεχεία κυρίως για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος αλλά και για το στενό του Ορμούς. Άρα θέλω να πω ότι όσο έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες για μια συμφωνία είναι μεγαλύτερες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάνω στο τραπέζι και άλλες επιλογές, αλλά είναι σαφής μετά από 7 εβδομάδες η απροθυμία και των δύο μερών, για διαφορετικούς και για ίδιους λόγους, να επιστρέψουν στο θέατρο των επιχειρήσεων.
4: Η δέσμευση βάσει αυτού που έχει διαρρεύσει, η δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Θεωρείς ότι αυτό είναι επίσης ένα σημείο που ενισχύει την αισιοδοξία?
5: Πρέπει κάθε πλευρά να δώσει στην άλλη κάτι, ένα τυρί, ένα καρότο, ένα επιχείρημα για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και να καταδείξει ότι δήθεν έχει επικρατήσει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ούτε νικητές στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχουν σίγουρα ηττημένοι και μιλάμε για διαχείριση ήττας και για τη μία και για την άλλη πλευρά, ακόμα και διπλωματικά. Όμως για τον πρόεδρο Τραμπ, αν δεν έχει η Χριστίνα στο τέλος της μέρας, είτε αυτό είναι στο μνημόνιο κατανόησης που δεν θα είναι, είτε είναι σε μια συμφωνία που μπορεί να προκύψει κατόπιν αυτού, μια συμφωνία η οποία θα είναι τουλάχιστον ίδια, αν όχι καλύτερη, σε σχέση με αυτή που είχε καταφέρει ο Μπαράκ Ομπάμα το 2015, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει το εσωτερικό και τους ψηφοφόρους του ακόμα, ενώ επίκειται ενδιάμεσες εκλογές, γιατί τελικά επέλεξε να κάνει αυτόν τον πόλεμο. Γιατί ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, ένας πόλεμος επιλογής. Για το Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ανάγκης. Άρα είναι πολύ δύσκολο να πείσει τους Αμερικανούς ότι ένας πόλεμος επιλογής δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Και μια τέτοια συμφωνία πόσο θα επηρεάσει τις εξελίξεις στο Λίβανο, το σφυροκόπημα του Ισραήλ?
5: Δεν είναι μόνο το σφυροκόπημα του Ισραήλ που σωστά επισημαίνεις και μάλιστα χθες ολοκληρώντας την κουβέντα μας είπαμε ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών ναι μεν θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει καταφέρει τους στόχους του σε σχέση με το Ιράν, αλλά επιθυμούν μεγαλύτερη, βαθύτερη εμπλοκή του Ισραήλ στον Λίβανο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Νετανιάχου το μετρά, γιατί σε λίγους μήνες έχει εκλογές και μάλιστα εκκινεί από αρνητική αφετηρία, γιατί σήμερα που μιλάμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις υπολείπεται. Να πούμε όμως ότι και η Χεσμολάχ έχει το δικό της ρόλο και η Χεσμολάχ θα μπορούσε, Χριστίνα, να θέλει να υπονομεύσει αυτή τη συμφωνία. Οπότε ο Λίβανος είναι ένα θέατρο επιχειρήσεων το οποίο θα ήθελαν και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον, ναι μεν να το δουν να ολοκληρώνεται με μια κεχηρία ή να παρατείνεται η κεχηρία που υποτίθεται ότι έχει και εκεί πέρα συμφωνηθεί, αλλά ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί, δεν είμαι βέβαιος ότι θα επιτρέψουν σε ό,τι συμβαίνει στο Λίβανο να επηρεάσει μια δική του συμφωνία, τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο κατανόησης που είναι πολυπόθετο από ό,τι φαίνεται και για τους δύο.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
10: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Πόσο κάνει 50 επί 200?
18: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
19: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. 8 και 26 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Και περνάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα και την πολιτική επικαιρότητα. Αλυσιδωτές είναι οι αντιδράσεις μετά από τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται εξαιρετικά επιφυλακτικό και ενοχλημένο από δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί και η κυβέρνηση αντιδρά έντονα στα σενάρια που διακινούνται πως η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα Ελλάς δέχεται πολλά πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Μαρία Καριστιανού να βγαίνει σήμερα και αυτή στην επίθεση κατά του πρώην Πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας πως η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρή. Να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας περνά το κατόφλι του Αρείου Πάγου και καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, δίνοντάς του και επισήμως πολιτική υπόσταση. Μεταξύ αυτών που τον συνοδεύουν η Μαρία Λεπενιώτη, που διατέλεσε πρόεδρο στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει τη διακήρυξη.
21: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης εκτίμησε ότι το όνομα του νέου κόμματος ίσως και να μην γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο λόγω του ότι παραπέμπει στο όνομα της χώρας.
22: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος το όνομα Ελλάς περνάει από τον Άριο Πάγο.
23: Γιατί?
21: Ναι.
22: Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακοίνωση κόμματος παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα.
1: Το ΠΑΣΟΚ αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει ενοχλημένος με τους συμβολισμούς στα αποκαλυπτήρια της Ελλάς που παρέπεμπαν στον Ανδρέα Παπανδρέου.
24: Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο, σε κανένα κακό αντιγραφέα, γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από το one man show, ούτε από τις ακροϊβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης των δημοσκοπήσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας ως παράδειγμα δύο έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα και εμφανίζουν διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς 0,5 έως 8%. Η σύνθεση δε που έκανε ο Παναγιώτης Δουδονής του Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα φούντωσε την κόντρα.
25: Ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
23: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
26: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
27: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
1: Βίντεο και με αναδρομή στο κυβερνητικό παρελθόν Τσίπρα σχολιάζει η ΚΝΕ το νέο κόμμα. Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ασκεί και η Μαρία Καριστιανού.
28: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
29: Αυτό το δίθεν σοκ εντυμότητα, το λες και φάρσα ή αλλιώς Τσίπρα.
30: Είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος υποθήκευσε το 99% για 99 έτη τη δημόσια περιουσία.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τηρούν στάση αναμονής εναντί του νέου κόμματος με τον Παύλο Πολάκη να σχολιάζει την αφωνία.
31: Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί.
32: Ανακατεύεται. Τράπουλα και σε εμάς την, γιατί είναι σάρξεκ της σαρκός μας, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.
1: Καλά,
32: αλλά η πρότασή μας για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων παραμένει.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Στις επόμενες εκλογές θα είναι ίσως η πρώτη φορά που θα δοθεί τόσο σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Πώς αναλύουν τα επιτελεία των κομμάτων το νέο πολιτικό χάρτη? Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον σχεδιασμό και τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Καντέλης, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Καταρχάς, το γεγονός πως άνοιξαν όλα τα χαρτιά της τράπουλας εν ώψη των επικείμενων εκλογών, ίσως να μένει ως ερωτηματικό τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, βοηθάει την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, τον Πρωθυπουργό να χαράξουν τη στρατηγική τους. Προφανώς έχουν να αντιτάξουν, όπως λένε, απέναντι σε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, ένα δικό του συγκροτημένο πρόγραμμα, ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους δεν περνάει απαρατήρητος και σίγουρα στη διάρκεια των επόμενων μηνών θα βρεθεί στο στρόχαστρο της κυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας πρώτα. Εδώ φαίνεται να κερδίζει τη μάχη της δεύτερης θέσης. Αυτό εκτιμούν και στην κυβέρνηση. Μάλιστα, εδώ και 15 μέρες γίνονται ανάλογες μετρήσεις, όπως πληροφορούμαστε, και από το Μέγαρο Μαξίμου και καταλήγουν ότι έχει τη μεγαλύτερη δυναμική να κόψει πρώτο στο νήμα της δεύτερης θέσης. Άρα, είναι ένας αντίπαλος πόλος. Και αυτό θα το εκμεταλλευτούν, διότι θεωρούν πως έτσι μπορούν να συσπυρώσουν δικές τους δυνάμεις και βεβαίως να διεισδύσουν ακόμη περισσότερο στο κέντρο και να πλαγιοκοπήσουν ακόμη περισσότερο το Πασόκ που βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση. Γι' αυτό και βλέπουμε συχνά να χαρακτηρίζουν πλέον το Πασόκ ως ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ για να συσπυρώσουν κεντρώους ψηφοφόρους που είχαν βρεθεί απέναντι στον κύριο Τσίπρα τόσο το 19 όσο και το 23. Yeah. Τώρα στην κυρία Καριστιανού δεν βλέπουν ότι θα αλλιεύσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο ζήτημα με την κυρία Καριστιανού, το οποίο παρατηρούν πολύ προσεκτικά στην κυβέρνηση, ότι μπορεί να φέρει ψηφοφόρους στην κάλπη, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση, κινούμενοι αντισυστημικά, να έμεναν σπίτι τους, να μην ψήφιζαν. Αυτό τι κάνει, ανεβάζει τον πύχη της αυτοδυναμίας και ρίχνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των ψηφοφόρων στην εκλογική διαδικασία, τόσο πιο δύσκολο είναι να ανεβάσει το ποσοστό του το πρώτο κόμμα.
0: Ακούσαμε την ανάγνωση που κάνουν στην κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα τα μικρότερα κόμματα, όπου εκεί ο προβληματισμός είναι μεγαλύτερο και στο μικροσκόπιο έχει μπει ποια κόμματα θα εξανεμιστούν και ποια θα αγγίξουν οριακά το όριο εισόδου στη Βουλή. Περισσότερα όμως από τον Αντώνη Αντζολέτο.
4: Η μάχη, Χριστίνα, στην αντιπολίτευση είναι διτή. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί από τη μία είναι η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση, που ουσιαστικά ξεκίνησε από προχθές που ξεκίνησε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και εδώ το ζητούμενο είναι ένα. Ποιον αντίπαλο θα έχει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες κάλπες? Και για να ξεχωρίσει αυτό, να ξεκαθαρίσει αυτό, θα πρέπει ο δεύτερος να έχει μια διακριτή διαφορά από τον τρίτο. Άμα είναι ίσα-ίσα, ουσιαστικά κανείς δεν θα μπορεί να λέει ότι μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ προβληματίζεται για τις επόμενες μετρήσεις. Όλοι περιμένουν την επόμενη εβδομάδα. Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λένε πως έχουν μία δυναμική. Και βέβαια σήμερα είδαμε στο βίντεο πριν από λίγο την κυρία Καριστιανού να μπαίνει στο παιχνίδι και να επιτίθεται σε αυτόν που θέλει περισσότερο, στο νέο κόμμα, στον κύριο Τσίπρα. Το δεύτερο πεδίο στην αντιπολίτευση αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, τα μικρά κόμματα. Και εκεί θα γίνει μάχη. Γιατί υπάρχουν τρία κόμματα που είναι κοντά στη ζώνη του 10%. Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Κομμουνιστικό Κόμμα. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ακόμα είναι διεκδικητές της δεύτερης θέσης. Θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτά τα ποσοστά? Κόμματα που είναι κοντά στο 3%. Θα μπορέσουν να βρεθούν σε αυτή τη ζώνη για να μπουν στην επόμενη Βουλή? Και βέβαια αυτό αφορά κυρίως την αριστερά. Κόμματα τα οποία είναι πολύ πιθανό στις επόμενες κάλπες να μην τα δούμε καν να κατεβαίνουν.
0: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης για το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει στο δημόσιο. Η κόντρα φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για την πολιτική και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αφήνει εχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση για όσα ανέφερε για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο ελληνικό δημόσιο.
5: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου.
6: Μάλιστα.
5: Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από αυτή τη μήνυση. Έχω πέσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Ναι. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως.
6: Σημασία να το πείτε εσείς.
5: Εάν δεν πάω σε αυτό το δικαστήριο να ανησυχήσω σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα.
6: Αυτά δεν είναι πολιτική κριτική. είναι συκοφαντία. Και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Και αν τώρα φοβάται, γιατί ξέρω ότι είπα μόνο ψέματα τώρα για 15 μέρες, και προσπαθεί τη συκοφαντία να την πουλήσει ως πολιτική κριτική και μάλιστα με τη στήριξη κάποιων δημοσιογράφων, συγγνώμη, θα απολογηθεί εκεί που πρέπει. Για να μάθουν κάποιοι να λένε την αλήθεια και όχι να πετάνε λάσπη.
1: Η κόντρα φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό.
22: Ο άνθρωπος αυτός είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού μας τμήματος και δεν κάνει για την πολιτική. Είναι το να πουλάς την γλάζα για να έχεις εκατομμύρια. Ένα θέμα που εξαντικειμένου το βλάπτει. Σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
6: Εμείς οι τιμοί λοιπόν δεν κάνουμε για την πολιτική.
0: Θα το είπε το πολιτικό.
6: Και κάνουν οι λαϊκιστές, αυτοί που διχάζουν και αυτοί που έχουν κατασπαταλήσει τους φόρους και τους σκόπους του ελληνικού λαού.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προαναγγέλει αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, πάμε στο σχόλιο. Πάσχος Μανδραβέλης, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο νέα κόμματα. Το ένα αναδιατάσσει το σκηνικό δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και το άλλο το αναδιατάσσει αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάτσει στη μέση και να αρχίσει το popcorn. Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση που είναι όλα θολά. Και είναι θολά και οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν πάνω στη βράση, ακόμα και αν γίνονται με τους καλύτερους όρους, με τα καλύτερα εργαλεία, βγαίνουν θολές γιατί δεν έχει κάτσει ακόμη σκόνη. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια δημοσκόπηση τη μέρα που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει αυτό το φανταστικό.
8: Ναι, γιατί το είδαμε αυτό, ακόμα δεν ξέρουμε και πώς έχεις δει.
7: Επομένως, τα μόνα σίγουρα που έχουμε είναι ότι αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει με καλούς ιονούς από τη μια πλευρά. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε στις τελευταίες εκλογές ως αρχηγός κόμματος πήρε 17%. Επομένως φαντάζομαι ότι το όριο προς τα κάτω είναι το 17%. Mm. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας μεταξύ 19-23 έχασε 13 μονάδες. Άρα μεταξύ 23-26 πόσο θα χάσει. Μένει να δούμε.
8: Από τι θα εξαρτηθεί αυτό, γιατί το πρόσωπο είναι το ίδιο. Ήταν τουλάχιστον στην παρουσίαση χθες και στην προχθές τη διακήρυξη, είδαμε έναν πιο χαμηλών τόνων κύριο Τσίπρα. Από τι θα εξαρτηθεί, θεωρείς, η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης?
7: Καταρχήν προχθές είδαμε τον κύριο Τσίπρα να μην λέει ούτε μια φορά τη λέξη δεξιά. Παρόλο που από κάτω ακούστηκαν αντιδεξιά συνθήματα. Αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει rebranding του εαυτού του, κάνει rebranding του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε τα ίδια πράγματα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που το είπε με πολύ πιο χαμηλούς τόνους. Επομένως, εάν ο κύριος Τσίπρας δείξει ότι έχει προοπτική πρωθυπουργισμότητας, δηλαδή ότι, καλά, δεν λέμε ότι τώρα θα βγει πρώτος, θα κερδίσει την πρωτιά, αλλά εάν δείξει ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να απειλήσει τον όποιον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης μετά τις εκλογές, τότε θα πάρει το κεφάλι. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς με αυτό το τσούκου τσούκου του ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι δεν δείχνει να τα καταφέρνει προς αυτή την κατεύθυνση. Μένει να δούμε. Ναι. Αλλά πάντως δεν πρέπει να σταθούμε ακόμα να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ
8: νωρίς. Βγάζω στην άκρη το ΠΑΣΟΚ. Θεωρείς ή βλέπεις ότι υπάρχει κίνδυνος διάσπασης στην κεντροαριστερά μετά από αυτή την εξέλιξη του κ. Τσίπρα, του κόμματος, της ίδρυσης του κόμματος?
7: Η διάσπαση στην κεντροαριστερά ήδη είναι χίλια κομμάτια. Παραπάνω δηλαδή ναι, ήταν διάσπαση του ατόμου. Ήδη έχουμε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πρεσβευτερίας, έχουμε 6-7
8: κόμματα. Σε αυτά τα κόμματα αναφέρουμε και όχι τόσο
7: εκεί γίνονται ενδιαφέρουσες διεργασίες οι οποίες θα είναι αφορμή για διδακτορικό στο μέλλον. Δηλαδή πως ένα κόμμα, είχε δίκιο ο κύριος Πολάκης, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να δημιουργείται ένα νέο κόμμα και ένα από τα κόμματα τα υπάρχοντα είναι το μόνο το οποίο δεν σχολίασε το καινούριο κόμμα. Δηλαδή και αυτό είναι εντελώς καινούριο στο πολιτικό σύστημα. Επομένως μπαίνουμε σε μια περίοδο που ίσως να οδηγήσει σε ένα κατακερματισμό του 2012. Για την κυρία Καρισιανού δεν είπαμε. Η κυρία Καρισιανού βγαίνει με αίτημα δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι μια χαρά αίτημα για ένα κίνημα πολιτών. Δεν αρκεί όμως για ένα κόμμα. δείχνει να κινείται προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Απομένει να δούμε τι θα κάνει. Υπάρχει και το προηγούμενο βέβαια στην ελληνική πολιτική ιστορία, του κύριου Καμένου, ο οποίος από το τίποτα μέσα σε δύο μήνες βρέθηκε στο 10-11%. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να εκφράσουμε αυτή τη στιγμή είναι η αμηχανία μας. Και φαντάζομαι ότι αυτή την αμηχανία την έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην του Πασόκ που δείχνει μια περίεργη νευρικότητα. Χωρίς λόγο νομίζω, γιατί δεν έχει λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι τίποτα ακόμη.
8: Μία πάντως από τις επόμενες συζητήσεις των επόμενων ημερών εννοώ, θα είναι και τα ενδεχόμενα συνεργασίας.
7: Βεβαίως, και αυτό θα τεθεί πια σε όλους. Δεν θα τίθεται μόνο στο Πασόκ, θα τεθεί και στον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα τεθεί στην κυρία Καρισιανού, εκτός αν δείξει δυναμική. Πάντως σήμερα άκουσα τον κύριο Ευγερινό που είναι τύπης. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη ο υπεύθυνος τύπου, αλλά είναι τύπης εκπρόσωπός της, ότι δεν αποκλείει τις συνεργασίες. Με ποιον τώρα θα το δούμε.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Η τουρκική προκλητικότητα σε επίπεδο δηλώσεων συνεχίζεται. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί με ψυχραιμία την Άγκυρα που κινείται στους ρυθμούς του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σε αυστηρούς τόνους, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε σήμερα πως απειλή υπάρχει και γι' αυτό είναι αναγκαία η αναβάθμιση του επίπεδου των ενόπλων δυνάμεων. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
9: Λίγες ημέρες πριν την κατάθεση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του περιβόητου νομοσχεδίου για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα απαντάδια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πως δεν πρόκειται να επιδείξει κανέναν απολύτως εφησυχασμό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
10: Υπάρχει απειλή. Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν. Και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα. Μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
9: Είχαν προηγηθεί οι εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της γείτονος για Σάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μεταξύ άλλων έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
0: Οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.
9: Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, μιλώντας τηλεφωνικά

0: ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
1: Με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμηνύει η Αθήνα.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη, σε άμεσες ενέργειες προχωρά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με τα τοπόρισμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες στα σχετικά διαβήματα προς την Ουκρανία. Χριστίνα, σήμερα από την Κύπρο και την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Μάλιστα, ενημέρωσε διαζώσεις και τον Ουκρανό ομολογό του. Υπενθυμίζεται, Χριστίνα, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είχε τονίσει πως η Ελλάδα θα προβεί σε όλα τα απαραίτητα βήματα προκειμένου η Μεσόγειος να μην καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
2: Νέα όθηση στις έρευνες υδρογονοανθράκων στη χώρα μας δίνει η Chevron, που απέκτησε από τη Hellenic Energy το 70% του οικοπαίδου 10 στον κυπερισιακό κόλπο. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης.
5: Έχουμε γεμίσει, βλέπεις.
6: Αυτός είναι ένας ενεργειακός χάρτης στην κυριολεξία.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Πάνω-πάνω, για να μην ξεχνάμε, είναι ο Πρίνος. Ο Πρίνος που μας έφερε το τελευταίο κοίτασμα, το μοναδικό κοίτασμα που υπάρχει στην Ελλάδα πριν από 3 δεκαετίες. Όλα τα άλλα τα ψάχνουμε. Αυτό που έκανε σήμερα η Chevron και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ήρθε επί της ουσίας να ενοποιήσει σε μια μεγάλη περιοχή που τη βλέπουμε εδώ δυτικά της Πελοποννήσου, έχει άλλα 2 κοιτάσματα στην περιοχή αυτή, και να δημιουργήσει μια τεράστια περιοχή 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
6: Με το κόκκινο βελάκι να πούμε στους τηλεθεατές, είναι το μπλοκ 10, είναι το οικόπεδο αυτό, το
5: ακριβώς.
6: Οποίο αυτή τη στιγμή εξαγοράστηκε, πήρε τουλάχιστον το 70%.
5: Ακριβώς. Αν μπορούμε να δούμε λίγο τα στοιχεία, να δούμε τι ενοποιεί επί της ουσίας της Ευρών, γιατί έρθει και ενοποιεί ένα μικρό οικόπεδο που είναι το Α2, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο κάτω και πολύ πιο κάτω, εδώ δυτικά της Πελοποννήσου, βρίσκεται ένα εξαιρετικά μεγάλο οικόπεδο, το οποίο λέγεται Δυτική Πελοπόννησος.
6: Και το βλέπουν και,
5: και τα τρία αυτά αθροίζουν 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πλέον μια περιοχή η οποία θα είναι η δεύτερη την τάξη από πλευράς προσδοκιών για να ξεκινήσει μια ερευνητική γεώτρηση. Σήμερα η Σεβρόν τι είπε? Η Σεβρόν ήρθε και είπε πολύ απλά ότι εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτήν εδώ την περιοχή να ξεκινήσω και να επενδύσω τα 100 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για να γίνει η ερευνητική γεώτρηση σε περίπου 18 με 24 μήνες εκτιμάται ότι θα ληφθεί αυτή.
6: Διερευνητική, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σημαίνει τι?
5: Προφανώς. Έχει αυτή η περιοχή, έχει ήδη... Και,
6: έχει δώσει σημάδια, ξέρουμε ότι κάτι υπάρχει.
5: Έχει προχωρημένα στοιχεία η Hellenic Energy. Τρεις διάστατες έρευνες, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αξιολογηθούν από τη Chevron. Mm-hmm. Και υπάρχει η ένδειξη πρώτα απ' όλα του κατάκολου, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο πάνω. Ήταν παλιά ένα οικόπεδο το οποίο θεωρούσαμε πάντα ότι έχει πετρέλαιο, αλλά είχε μικρές ποσότητες μη αξιοποιήσιμες. Η ένδειξη αυτή, συν ότι βρίσκεται στην Ελβανική κάθετο, που επί της ουσίας στην Αλβανία έχουν βρει κοιτάσματα και μάλιστα σημαντικού μεγέθους φυσικού αερίου, δημιουργήθηκε και δημιουργείται η προσδοκία ότι υπάρχουν και εκεί. Το πρόβλημα μέχρι τώρα ήταν το βάθος. Το μεγάλο βάθος από 500 μέτρα ως 2.500 μέτρα, 2.500 μέτρα, μιλάμε για αρκετά μεγάλο βάθος, το οποίο δεν είχαμε τεχνολογία για να το βγάλουμε. Η τεχνολογία τη φέρνει η Chevron, η οποία έρχεται και δημιουργεί την προσδοκία ότι θα βρεθούμε στην κατάσταση που είμαστε. Μάλιστα. Εδώ πάνω, στο βορειοδυτική Κέρκυρα, όπου Exxon Mobil έκανε ακριβώς το ίδιο, επένδυσε σε ένα όριμο κοίτασμα. Και στο τέλος του έτους θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από πολλά πολλά χρόνια.
6: Άρα τα επόμενα βήματα τι πρέπει να περιμένουμε, 1, 2, 3.
5: Το πρώτο ξεκινάμε εδώ, βορειοδυτική Κέρκυρα, τέλος του έτους, και σε 18 μήνες από τώρα στο νέο κοίτασμα, στην ευρύτερη περιοχή που έχει δημιουργήσει πλέον το νέο σχήμα με επικεφαλής της Chevron και με τη συμμετοχή πάντα και της Hellenic Energy.
2: Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 ατόμων που συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο έρευνας για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Να ακούσουμε.

0: τι μετέδωσε πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
1: Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Έρες, Χριστίνα, που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα απολογηθούν τμηματικά την Δευτέρα και την Τρίτη στις 9 η ώρα το πρωί. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, για άμεση συνέργεια σε απάτη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με έρευνα των αρχών, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2019 και εκτείνεται μέχρι σήμερα, με το όφελος που φέρεται να αποκόμισαν να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στόχος του ΕΦΚΑ είναι η κύρια σύνταξη να εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα, με τον μέσο χρόνο απονομής να έχει ήδη πέσει στις 42 ημέρες από τις 500 που ήταν το 2019. Παρά τη σημαντική βελτίωση, καθυστερήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως στις επικουρικές και στις πιο σύνθετες υποθέσεις, όπως θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Στις 25 μέρες πήρα το έναντι, σε 2 μήνες πήρα τη σύνταξη και σε 3,5 μήνες πήρα το εφάπαξ.
2: Από τις 500 ημέρες που ήταν το 2019, πλέον μια σύνταξη βγαίνει κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, μια επίδοση που ο ΕΦΚΑ θέλει να κατεβάσει κάτω από τις 30 ημέρες μέσα στο επόμενο τρίμηνο, μειώνοντας και τις συντάξεις που βρίσκονται σε αναμονή και υπολογίζονται κάτω από 14.000.
3: Στόχος οι συντάξεις να βγαίνουν σε έναν συν ένα μήνα. Πρώτα η κύρια και ένα μήνα μετά η επικουρική. Τον Σεπτέμβριο πιστεύουμε ότι θα έχουμε φτάσει σε αυτή την επίδοση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση τις υποθέσεις που εμπλέκονται πολλά ταμεία.
4: Μέσα σε ένα χρόνο ήμουν τελειωμένος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 1,5. Την προηγούμενη ήταν σε 2 χρόνια.
2: Βασικό εργαλείο μείωσης του χρόνου είναι η λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων έγχαρτων ασφαλιστικών εγγράφων.
5: Μέσα σε 4 μήνες βγήκε η σύνταξη. Παλαιότερα ήταν πιο δύσκολο από ό,τι άκουγα. Τώρα όμως έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα.
6: 8 μήνες έκανε.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις πάντως υφίστανται μέχρι και σήμερα στην έκδοση επικουρικών.
7: Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βγει σε 6 μήνες, αν έχουμε ένα ταμείο. Όμως, όταν εμπλέκονται περισσότερα ταμεία, μπορεί να φτάσει η απονομή ακόμα και στα 4 χρόνια. Το επικουρικό των υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων κάνει να απαντήσει έως και 3 χρόνια.
8: Υπάρχουν και κάποιοι που βγήκανε και σε 3 μήνες, σε 5 μήνες. Έτσι, αλλά κάνανε μια προεργασία, δηλαδή πήγανε μετρημένα τα ένσημά τους.
2: Το 2019 μια επικουρική χρειαζόταν περί τις 1.000 ημέρες για να βγει με την ουρά να φτάνει τις 30.000. Σήμερα πάντως το δημόσιο αποδίδεται ένα μήνα μετά την κύρια, με τον ΕΦΚΑ να επιμένει ότι μέχρι την ΔΕΘ θα έχει πετύχει τον ίδιο χρόνο και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Παράλληλα εκφράζουν πικρία για την περιορισμένη, όπως λένε, προβολή της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
9: Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι.
10: Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη ξεσπά. 6,5 μήνες τώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαίνει, έρχεται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εκεί όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023.
11: Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές.
10: Η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη νιώθει απομονωμένη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη. Ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως λένε, δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους από τότε που άρχισε η δίκη.
11: Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
9: Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται? Και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει?
10: Κατά τη συνεδρίαση, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν παρανόμως πράγματα σε γήπεδα, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη.
9: Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
12: Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της εγκληματικής οργάνωσης, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων, μεταξύ φιλάθλων και μεταξύ διοίκησης. Σήμερα, για άλλη μια φορά, υποτιμήθηκε η νοημοσύνη μας.
10: Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη μάχη έγινε στον πρώτο ημιτελικό στο μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center. Ο αγώνας κρίθηκε στην παράταση με τους πράσινους να επικρατούν με 114-102 χάρη στον κομβικό Κώστα Σλούκα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αναμέτρηση Ολυμπιακός ΑΕΚ, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται 26-19 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκτός συνόρων, το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην παρθενική της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση πανηγύρισε η Crystal Palace. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν 1-0 της Ράγιο Βαγιακάνο στον τελικό της Λειψίας και έγιναν η τρίτη αγγλική ομάδα που κατακτά το Conference League. Περισσότερα από τον Βασίλη Χατζηδάκη.
6: Ο Χέντερσον υψώνει το Conference League στον ουρανό της Λειψίας και η Crystal Palace γίνεται η 12η αγγλική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο. Απαρηγόρητοι φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο βλέπουν τους Λονδρέζους να λυκνίζονται στους ρυθμούς του Free From Desire. Δακρυσμένος ο Αντρέι Ράτσιου, εξασιασμένος ο Ματέτα. Ένα απίστευτο κοντρά συναισθημάτων σε εξέδρα και αγωνιστικό χώρο. Η τελευταία βουτιά του Όλιβερ Γκλάσνερ με τους Άγγλους σε πελάγι θριάμβου. Ό,τι δεν κατάφερε σε 119 χρόνια ιστορία, η Crystal Palace το διέπραξε 3 μέσα σε 12 μήνες. Ο τρίτος τίτλος είχε την υπογραφή του Ματέτα, με ένα χρυσό γκολ που πανηγυρίστηκε από τη Λειψία μέχρι το Λονδίνο. Πριν προλάβουν οι Ισπανοί να συνέλθουν από το σοκ, ο Πίνο είχε ένα απίθανο διπλό δοκάρι με χτύπημα φάουλ. Το 1-0 έμεινε και στη μεγάλη ευκαιρία του Ματέτα και το σφύριγμα της λήξης πυροδότησε έξαλλους πανηγυρισμούς και ένα ιστορικό δακρύβλεπτο ευχαριστώ των φίλων της Ράγιο για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της αυτοπούτας της Μαδρίτης.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

ξέρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κρήτης 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Esto de la música se llama Libertango.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Εγώ γκόστ.